0: This is WPSO 1500 in New Paklitsi and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Άννα Λύση, ο τελευταίος σταθμός.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Σταύρος Ξαρχάκος.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Βουμελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από τους Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

φαίνεται πως έπαιξε κορώνα γράμματα και τη ζωή μου. Αφού και για το χωρισμό μας έφτιαξε

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Γιάννης Πάριος. Κουνάσε τώρα.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Του χρόνου τις τροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών, με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών, πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ιστοκλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

Γιάννης Πάριος. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ρομάντζο από τη Χάρης Αλεξίου.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care, Advanced in the Art of Dentistry. Condos Dental Care, Member of the American Dental Association. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη ζεστή Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
2: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
1: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

0: ετοιμάζεσαι.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνική κωμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria, στο Clearwater Beach.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα

7-25-42-46. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Θα ακούσουμε τώρα την Αλέξια στο τραγούδι «Άσπρο Μαύρο».

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in Indira Beach.
0: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη, ειδικότερα στην Πουλακίδα Ναυπλίων, για την συνελήφθη η Μεδαπός, ο οποίος προέβησε σε καύση χαρτιών με χρήση γυμνής φλόγας εντός μεταλλικού βαρελιού και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.250 ευρώ. Στο πέραμα Αττικής συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος εκτελούσε εργασίες με τροχόκοπης σε άπλιο χώρο κοντά σε βλάστηση τη στιγμή που ο χάρτης επικινδυνότητας ήταν στο νούμερο 4, ενώ το επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα Αμπελάκια τώρα, στον ημέρο Ροδόπης, σε συνελήφθη ένας 62χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αργοροτικών εργασιών, μια πυρκαγιά η οποία πήρε αρκετά μεγάλες διαστάσεις. Τώρα, από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, έως και σήμερα έχουν επιβληθεί 696 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 285 συλλήψεις, από τις οποίες χρήστο 255 είναι από αμέλεια και οι 30 από πρόθεση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Θυελλώδης άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο την εκδήλωση, τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου. Η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου συνεδρίασε χθες και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία.
4: Το διάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό. Η αντιδιαβρωτική θωράκιση των καμένων περιοχών σε Βιωτία και Δυτική Αττική πρέπει να ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα, πριν τα πρωτοβρόχια. Τα έργα δεν θα αναπτυχθούν οριζόντια, αλλά θα επικεντρωθούν στις δυνητικά επικίνδυνες για πλημμύρες περιοχές.
5: Σε εδώ τα βουνά είναι κατακόρυφα κάτω, με μεγάλη κλίση και μπορεί να έρθουν νερά.
6: Πίσω μου βλέπετε τον Άγιο Νεκτάριο, έναν οικισμό στον οποίο οι φλόγες είχαν φτάσει κυριολεκτικά μία ανάσα από τις πρώτες κατοικίες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πυληθούν με την πρώτη σταγόνα βροχής. Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο επιχειρούν να αποτρέψουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε λιγότερο από 5 εβδομάδες στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.
4: Ο χάρτης με τα υδρολογικά δεδομένα αποκαλύπτει 5 κρίσιμα σημεία. Στη Βιωτία, η χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα Ασπροπύργου Ελευσίνα στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα και αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και τις ζώνες Μεγάρων Νέας Περάμου.
7: Σαν να γεννηθεί, πιστεύετε, ο τόπος?
8: Μετά από χρόνια, φυσικά. Είναι όλα καμένα, όλα καμένα.
4: Συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 στρέμματα πεύκο δάσους και 1.000 περίπου στρέμματα ελάτης. Οι χάρτες φοδρότητας της καύσης αποκαλύπτουν την άτακτη πορεία της πυρκαγιάς. Τρεις περιοχές επλήγησαν περισσότερο. Ο Κυθερώνας, το δάσος κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ινώη.
9: Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε. Ο ανάδοχος αποκατάστασης ορίστηκε. Η μελέτη εκπονείται ήδη και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.
4: Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων έως το τέλος του 2026.
10: Ένα επικίνδυνο μείγμα ισχυρών βοριάδων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ακόμα μια ημέρα γενικής επιφυλακής υπό τον φόβο πυρκαγιών. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα βρίσκονται την 5η σε γενική επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος είναι στην κατηγορία 5. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ύψιστο συναγερμό θα είναι η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων και στις περιοχές που αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με δίκτυ 4.
11: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
10: Με ειδικό εξοπλισμό αναμένους φάρους στα οχήματα και έχοντας διαρκή επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου, εθελοντές της πολιτικής προστασίας ετοιμάζονται για ακόμα μία νυχτερινή περιπολία στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης.
12: Πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, έτσι περιπολία.
10: Η κάμερα του Earth News καταγράφει τη διαδρομή προς το παρατηρητήριο, από το οποίο όλο το βράδυ οι εθελοντές δασοπυροσβέστες θα επιτηρούν τα σημεία δασικού τομέα τους.
13: Πάμε εδώ στα δύο λεπτά στο ένα από τα δύο παρατηρητήρια που έχουμε. Φαίνεται και η πόλη από κάτω εκεί.
6: Με πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες στον ημιτό όλο το 24ωρο εθελοντές αλλά και υπηρεσιακοί υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας του Δήμου, επεμβαίνοντας όπου χρειαστεί.
13: Εδώ βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο 2 που διαθέτει ο τομέας μας, τηλεφώνει καθημερινά και το τέλος παρατηρητής όλο μας το τομέα, όσο αν υπήρξε κάτι, ενημερώνει πυροσβεστική.
10: Ο Δήμος Αθηναίων θα εφαρμόσει και πάλι αυξημένα μέτρα προστασίας, κλείνοντας τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου και ενεργοποιώντας κλιμάκια επιφυλακής, drones με θερμικές κάμερες και υδροφόρες.
14: Σήμερα Τετάρτη, εθελοντές και πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας, καθότι υπάρχει ενημέρωση πως αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι.
10: Από τη στιγμή που οι εθελοντές διαπιστώνουν την εκδήλωση καπνού, ενημερώνουν άμεσα το πυροσβεστικό σώμα για την γρήγορη αντιμετώπιση του συμβάντος.
15: Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη στην Ευρώπη από το 1999. Ήταν ολική σε Ισλανδία και Ισπανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κάλυψε το 90% του ήλιου. Αρχικά η έκλειψη έγινε ορατή από τη Βόρεια Ρωσία. Στη συνέχεια το φαινόμενο ακολούθησε ένα τόξο και πέρασε από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ελλάδα είχε παράθυρο 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο και σε ορισμένα μόνο τμήματα, μόλις λίγα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα. Στη Δυτική Ευρώπη, εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και παραλίες για να δουν την έκλειψη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ισπανία 6 εκατομμύρια επισκέπτες βρέθηκαν στις βόρειες περιοχές και στις βαλεριάδες νήσους, κυρίως σε αγροτικές περιοχές, για να παρακολουθήσουν το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Συνώνυμο του χρυσού μεταλλίου έχει γίνει το όνομα του Μίλτου Τεντόγλου, καθώς κατέκτησε την κορυφή στο Άλμα Ισμίκος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαν για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την Παγκόσμια Καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη.
16: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8-44 με κόντρα άνεμο.
17: Είναι το φαινόμενο Μίλτος Τεντόγλου. Στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, με τον κορυφαίο Άλτη να παραλαμβάνει το χρυσό μετάλλιο για την πρωτιά στο μήκος. Πέταξε στα 8.44 και πανηγύρισε άλλη μία πρωτιά, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο κορυφαίος στο αγωνισμά του.
16: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8.5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο.
18: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
17: Και λίγο μετά την δήλωσή του για τον αγώνα, αυθόρμητος και απλός, γίνεται viral.
19: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
18: Όχι, μου το έδωσαν. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινα. Sorry. Παιδιά, το βγάλα και το άφησε εκεί.
17: Στο ξενοδοχείο, ο Έλληνας που ισοφάρισε το ρεκόρ της Dressler γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τα μέλη της ελληνικής αποστολής.
20: Μίλτο! Μίλτο!
17: Τα γρεβενά περιμένουν τον Μίλτο Τεντόγλου σαν ήρωα.
20: Ζήτω Μίλτος!
17: Το καμάρι των γρεβενών και το αστέρι μας. Η μητέρα του Μίλτου Τεντόγλου με βιντεοκλήση μεταφέρει την αγωνία από το γήπεδο.
20: Πες μου να συνεχίσει έτσι το σκορ.
17: Με κομμένη την ανάσα και τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη. Τόνι, οι συντοπίτες του παρακολουθούν τον αγώνα και του στέλνουν θετική ενέργεια.
20: Περιμένουμε τα καλύτερα, Μίλτος, Ελλάδα.
21: Δεκάδες συντοπίτες του Μίλτου Τεντόγλου παρέμειναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα προκειμένου να τον δουν να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
16: Πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης.
22: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
17: Η συγκίνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πηγαδίτσα Γρεβενών, είναι έκδηλη.
20: Περήφανη Πηγαδίτσα όλοι είναι, όχι μόνο εγώ σαν άτομο.
23: Ο Μίλτος πρέπει να πηδάει με παντόφλες και άλλοι με τα αθλητικά για να μπορούν να τον κερδίσουν.
24: Μίλτο είναι ένα παιδί που έρχεται από το σπίτι στην προπόνηση, ό,τι και να πω. Ναι, με το κεφάλι κάτω, το εκτελεί καλύτερα από αυτό που ζητάω. Δεν σπαταλάει το χρόνο του, δεν σπαταλάει προσπάθειες. Μόνο ένα ευχαριστώ μπορώ να πω.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.

0: Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν την υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από τη σύμβαση και την κατάληψη παραλίας χωρίς μισθωτήριο.
1: Μου έχει τύχει όπως όλο τον κόσμο να πηγαίνεις σε μια παραλία και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα ή να μην βρίσκεις χώρο να κάτσεις αντίστοιχα κάποια άλλη χωρίς ξαπλώστρα.
0: Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyCoast. Με τα φετινά στοιχεία αναδείχνουν μειωμένο ρυθμό σε σχέση με πέρσι, γεγονός που αποτυπώνει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
2: Σχεδόν άδεια η παραλία. Έχει χώρο για όλους.
0: Στην Ανατολική Αττική, το 2025 είχαν καταγραφεί 585 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας. Φέτος ξεπερνούν ήδη τις 280.
3: Θα πάνε κατά τις καρέκλες, πάνε μέχρι το κύμα και δεν αφήνεται και περιθώριο να βάλεις όμπρα, να ανοίξεις ομπρέλα, αν θέλεις.
0: Τα πρόστιμα φτάνουν τις 63.000 ευρώ για παρεμπόδιση πολιτών να φτάσουν στην ακτή. Και σε περίπτωση υπέρβασης του παραχωρημένου χώρου, ο παραβάτης καλείται να πληρώσει το τετραπλάσιο ποσό του αναλογούντους μισθώματος.
3: Κανονικά σε πολλές παραλίες συμβαίνουν αυτά, γεννώνται και πρέπει να γίνεται έλεγχος. Για να συνδεμορφωνόμαστε όλοι γενικά.
0: Συνολικά, περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες καταγγελίες έχουν γίνει στη Χαλκιδική, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και την Καβάλα.
4: Μετά την προφυλάκηση της 46χρονης γυναίκας που φέρεται ότι συμμετείχε στα επεισόδια της Μαρφίν, η ανάκριση επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των υπολείπων ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρισμό της τράπεζας. Η 46χρονη, η οποία κατά τις δικαστικές αρχές θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνη, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια και θα ζητήσει την αποφυλάκησή της.

0: ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση τον Μάιο του 2010 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 35χρονης Παρασκευή Ζούλια, του 36χρονου Επαμενώντα Τσακάλη και της 32χρονης Εγγύου στο πρώτο της παιδί, Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
1: Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
0: Η 46χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή, στο πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε στην ανακρίτρια, εμένει στην αθωότητά της. Ισχυρίζεται ότι πέρασε από την τράπεζα μισή ώρα πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια και πως την ώρα των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος.
2: Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη ανάσυρση της τυπογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email.
0: 16 χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα άνοιξε εκ νέου από το ελληνικό FBI με τη διασταύρωση στοιχείων από παλιό φωτογραφικό και άλλο οπτικό υλικό που είχαν συλλέξει οι αρχές. Και σύμφωνα με την αστυνομία, κατέληξαν στην ταυτοποίηση και των δύο 42χρονων που είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στην εμπριστική επίθεση. Η γυναίκα φέρεται να συνέδραμε με τις πράξεις της στους δύο 42χρονους. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο ένας εμφανίζεται ως καθοδηγητής του εμπρισμού και ο άλλος ως αυτός που έσπασε την τζαμαρία της εισόδου της τράπεζας.
2: Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
0: Μεγάλο ερώτημα για τις ανακριτικές αρχές παραμένει η ταυτότητα των υπολείπων ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρισμό και κυρίως του ατόμου που πυρπόλησε με τη βόμβα Μολότοφ το υποκατάστημα της τράπεζας.
3: Λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική.

0: Και πάλι στο επίκεντρο θα είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οικογένεια, οι νέες και οι νέοι. Επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ένα δις λοιπόν είναι αυτό το οποίο υπάρχει, το περίσευμα, και ένα δις έγινε έτοιμα. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το καλάθι αυτό τι ακριβώς μέτρα θα ανακοινώσει για το 2027.
1: Στον αντίποδα, η Χαριλάου Τρικούπη επιδιώκει να προβάλλει το δικό της πρόγραμμα και να εδραιωθεί ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.
2: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.
3: Πάντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η οικονομική πολιτική που ασκεί δίνει έμφαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πέρσι, όπως πολύ σωστά είπατε, δόθηκε και υλοποιείται μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα δοθεί φέτος έμφαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
5: Τα δίθεν μέτρα δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων.
6: Άρχισε από τώρα τα ταξίματα η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Η πολιτική σύγκρουση μετακομίζει στην Ολομέλεια στα τέλη του Αυγούστου.
7: Μια πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του περί έλλειψης επενδύσεων στον ΔΔΕ. Σκληρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς εξαπέλυσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, χαρακτηρίζοντας τον αδιόρθωτο. Πήρα και από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει στοχοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ.
8: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπέι Έρεα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
9: Συνεχίζουμε την εποχή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

0: Σαϊτόπουλο.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωθήρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Χαμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

Είναι 924 ώρες ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Συνεχίζουμε με ένα κομμάτι μουσική από τον Καράλι.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 PM. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Σεμνούλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτωρ Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ιδρύτερο Νίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ίσον Τανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, Ίσον Τανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, Ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, Ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ίσο Κλίγορ.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη, «Είναι μεγάλος ο καημός».

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

έχουμε διευρύνει την παρέα μας με τον Άγιο Μενούτη για να μάθουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσ...

0: Σαριές. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα κόντο, θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Και στη συνέχεια, όσο έχω εσένα, Στέλιος Ρόκος.

ήταν ο Ρόκος, όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε φωνή των Ινών. This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India Rockways.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15th. Της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greeks. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Όταν η νύχτα προχωρά σε συλλογή σε μόλις σε σένα με σκεφτώ παραλογίζω. Όταν η νύχτα προχωρά σε συλλογή σε μόλις σε σένα με

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pideness Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, πίσω Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, πίσω Κλίγορ. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Kriwar Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

καταλάβει η νότερη γενιά που δεν ξέρω αν είναι. Ραδιό, ραδιό, ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα, για αυτά που ζήσαμε παλιά. Με χίλια ευχαριστώ. Η φωνή των Ελληνών πάντα στο πλευρό σας. Ραδιό.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών.

0: αγωνιστικό και ο πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε.
1: Ο δείκτη τη ορθοπλέον σήμερα να μην χρειάζεται.

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όμως με μπετό. Να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής. Κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό. Κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δουλή που τη φοβάται τη ζωή.

και δεν πόρτε. Σοφαρίζουμε τον τόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μα καθυλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μα δεν την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε λοιπόν. Είναι τα λόγια μα πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψο και το ρίσκο μα φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μα εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Brussels. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danini, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727 222

Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδά Στέλιος Χατζαζίδης, ο Κύρα Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ήταν ο Γρηγόρης Δικότσης, σπασμένα. Πολύ πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ όρο στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονειρών.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Περασμένες μου αγάπες, Μέρι Λίντα, Τρίο Μπλεκάτ. Ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνου. Αχάριστη.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αμινών.
1: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Μια παλιά λαϊκιά επιτυχία.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Ήρθε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa, 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκούναρη. Τέτοια αγάπη.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συγχρονικές ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach. Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Gray. Γρηγόρης Μπιδικόψης.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα με σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηριχτήκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: από τον ελληνικό 24ωρο ραδιόφωνο.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η φωνή των Ελληνών. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ωραίο, όμορφο μου, σήκω κομμάτι, σήκω, χόρεψα ζυρτάκι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό. Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Από τα καλύτερα μας τραγουδιά, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν. Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στα μάτια της κόμποντας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολουστική σας στη Φλόριδα ακούτε φωνή των Ινών στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινών.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον Νικό.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Και τώρα σε θηρή καρδιά. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίρ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Συνεχίζουμε την εποχή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Αγγελών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγίων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας». Τόλης Βοσκόπουλος.

ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπο Σπρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επάνω στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντιτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

έρχεται στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο Μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Λουμελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Άβου είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers. Και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, μισό Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, μισό Κλίγορ.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food, για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. και ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: ελληνικές γλώσσες.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rovins.
2: Stay tuned for more updates.
0: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
2: De la radio télévision publique grecque.
3: Naftarda.com.akfa.
2: Gracias por escuchar. Thank you for listening.
4: Εγώ γεννήθηκα εμπλών σε ένα καΐκι που πιάσε την πόνη η μητέρα μου, την παίρνανε για να πάει στο μευτήριο της Ρόδου, δεν πρόλαβε και γεννήθηκα μέσα σε ένα καΐκι. Όλη η ζωή μου είναι μέσα στη θάλασσα.
5: Τα σπίτια εδώ στην περιφορά των Θεοφανίων είναι πολύ λίγο, μετρημένα στο δάχτυλο. Άντε να πούμε 30 σπίτια. Και 30 οι Αλβανοί ψήνουν, αυτοί είναι. Δεν έχει παραπάνω.
6: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, στο ΕΡΤ Κόσμος.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Φωτιά σε εξέλιξη στη Χαλκιδική μεταξύ Σίδηρης και Κασανδρίας. Μήνυμα 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα. Πυρκαγιά και στην Αύπακτο. Δύσκολο τριήμερο με ξηρασία και θυελλώδεις ανέμους έως και 9 μποφόρ. Σε ύψιστο συναγερμό η πυροσβεστική, απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς ρημούς, ντρόουνς και θερμικές κάμερες στα σημεία υψηλού κινδύνου. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο που έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Φεύγουν σταδιακά και οι τελευταίοι αδειούχοι για το 15 Αύγουστο, γεμάτα σαλπάρουν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω σε στροφή. Από τύχη γλίτωσε τη μετοπική οδηγός μηχανής. Κυρίες και κύριοι, ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται για τις επόμενες 72 ώρες σε ολόκληρη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βογιάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία 5 για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν.

0: Ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Δέπινα Κρητικού, να μας πει για τη νέα φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο στη Χαλκιδική.
1: Μαριάννα, στις 2 μετά το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά στη Σίδηρη Χαλκιδικής μεταξύ Σίδηρης και Φούρκας σε χαμηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική αρχικά με 4 εναέρια. Πριν από λίγο μήνυμα ότι οι δυνάμεις ενισχύθηκαν με 72 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τις υδροφόρες του Δήμου Κασάνδρας να βρίσκονται και εκείνες στο σημείο της κατάσβεσης. Εκδόθηκε 112 για την απομάκρυνση, για την ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει εκένωση. Κατηγορία κινδύνου 4 περιοχή, δίπλα στα σπίτια εκλόγες.
0: Δίπλα στα σπίτια, μάλιστα.
1: Δίπλα στα σπίτια, κοντά στα σπίτια, σε χαμηλή βλάστηση. Μέχρι στιγμής έχει γίνει μια ολόκληρη κινητοποίηση από όλη την Κεντρική Μακεδονία για να συνδράμουν και πυροσβεστικά οχήματα από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται καθοδόν για να πλησιάσουν την περιοχή με τα 7 εναέρια μέσα. Ωστόσο γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην χρειαστεί να γίνει εκένωση οικισμού, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Η κινδύνου 4, κατηγορία κινδύνου 4, η Χαλκιδική, κλειστά όλα τα δάση με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Γιάννη Κουφίδη. Παρ' όλα αυτά, η πυρκαγιά έκανε την εμφάνισή της εκεί και έχει προκαλέσει συναγερμό στις αρχές, Μαριάννα.
0: Ενισχύονται λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Να επαναλάβεις, Δέσποινα, λίγο την περιοχή που ακριβώς έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά σε σπίτια, όπως μας είπες.
1: Είναι στη Σίδηρη του Δήμου Κασάνδρας, μεταξύ Σίδηρης και Φούρκας. Είναι σε μικρή απόσταση οι δύο οικισμοί, οι δύο παραθαλάσσιοι οικισμοί. Και η Κασάνδρα είναι ακριβώς η Κασανδρία, η πρωτεύουσα του Δήμου Κασάνδρας. Είναι ακριβώς πίσω, είναι το Χέρσο, σημείο που δεν έχει επαφή με τη θάλασσα η πόλη της Κασάνδρας.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια του δελτίου μαζί σου. Πάμε τώρα στον Κώστα Νούση που μας περιμένει στη Νέα Ερυθρέα. Είπαμε, Κώστα, ότι είναι σε επιφυλακή. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και για τους ανθρώπους της πολιτικής προστασίας.
2: Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας 5 η Αττική σήμερα, το υψηλότερο επίπεδο για την πρόκληση πυρκαγιών. Όλοι οι πυροσβεστικοί αλλά και εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεστης βρίσκονται επιποδώς και σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα και τα εναέρια μέσα. Να πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής ότι σύμφωνα με πληροφορίες αυτή την ώρα συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ευάγγελο Τουρνά, για τον καλύτερο συντονισμό της πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε εδώ στο κλιμάκιο, στο κέντρο επιχειρήσεων της ομάδας εθελοντών δασοπυροσβεστών και διασωστών της Κάλης. Εδώ τα οχήματα αλλά και το προσωπικό των εθελοντών βρίσκονται και αυτοί σε μέγιστη ετοιμότητα. Από τη στιγμή που θα λάβουν κάποιο σήμα για πυρκαγιά, σε ένα λεπτό θα μπορούν να είναι στα οχήματά τους και να πάνε προς το συμβάν, ενώ υπάρχουν και ακόμη ομάδα η οποία είναι σε ετοιμότητα και μπορεί να επέμβει σε 14 λεπτά. Να πούμε κλείνοντας ότι σήμερα όλα τα δάση, τα άλση είναι κλειστά λόγω της κατηγορίας κινδύνου. Βεβαίως οι αρχές συνιστούν την προσοχή των πολιτών να μην κάνουν χρήση φωτιάς για να μην προκληθεί κάποια πυρκαγιά, Μαριάννα.
0: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε κατάσταση συναγερμού, λοιπόν, ο κρατικός μηχανισμός για το επικίνδυνο τριήμερο, με τις αρχές να απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
3: Ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 9 μποφόρ. Εξαιρετικά χαμηλή υγρασία κάτω του 10% και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα και δημιουργούν σήμερα συνθήκες ακραίου κινδύνου για την εκδήλωση και ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ύψιστο συναγερμό σήμερα βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος.
4: Σήμερα είναι μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία για το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας κινδύνου 5.
5: Σε μία από τις κορυφές του ημιτού, οι άνεμοι λισομανούν σήμερα Πέμπτη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι εθελοντές έχουν ανέβει ήδη στο βουνό προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πρώτες περιπολίες της ημέρας.
3: Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων και στις περιοχές που αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με δείκτη 4.
6: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
3: Κατά τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5, απαγορεύονται όλες οι θερμικές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως η ηλεκτροσυγκόλυση ή οι εργασίες με χρήση τροχού ή γυμνής φλόγας.
4: Το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πολιτική προστασία και εμείς ζητούμε σήμερα, τούτη τη δύσκολη ημέρα, καθώς και το επόμενο 48ωρο που έπεται, τη συνεργασία των συμπολιτών μας.
3: Την τρίτη ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 12 Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 696 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 255 είναι από αμέλεια και 30 από πρόθεση.
0: Λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, τα μέτρα πυροπροστασίας, όπως είδαμε, είναι αυξημένα. Συνδεόμαστε με την Αργολίδα, όπου θα συναντήσουμε την Μπέγκη Προύσαλη και με τη Μυρσίνη Τζινέλη στη Λέσβο για να μας μεταφέρουν την εικόνα από τις περιοχές αυτές. Και Μπέγκη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή για την προστασία του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου στις Μυκήνες.
7: Υπάρχει αυξημένος συναγερμός καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και η αρχή ουσιαστικά είναι και για το επόμενο τρίμερο, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός αέρας, πολύ αυξημένες θερμοκρασίες και πάρα πολύ χαμηλή υγρασία, αυτό που ακούγαμε και νωρίτερα στο βίντεο. Λοιπόν, όπως πολύ σωστά παρατηρείς, εδώ υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, αυξημένη ετοιμότητα, αλλά και πολύ μεγάλη προσοχή από τους πολίτες. Και το λέμε αυτό γιατί βρισκόμαστε σε έναν αρχαιολογικό χώρο που είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος στις Μυκήνες. Έχουμε συναντήσει από το πρωί πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι ανεβαίνουν στο χώρο των Μυκηνών προκειμένου να θαυμάσουν τις αρχαιότητες που βρίσκονται εδώ και 3.000 χρόνια και βέβαια με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Σήμερα η μέρα είναι αρκετά δύσκολη, υπάρχουν 11 οχήματα επανδρομένα τα οποία περιπολούν από διάφορα σημεία της Ανατολικής Αργολίδας και σε σημεία βέβαια όπως αυτά εδώ που υπάρχει αρκετός κόσμος. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από τους πολίτες, γιατί αυτό που θέλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ουσία είναι, αν προκύψει κάποια πυρκαγιά, να επέμβουν άμεσα και να μην επεκταθεί, γιατί είναι και πρόσφατο το παράδειγμα με τα φίχτη Αργολίδας όπου είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή από σήμερα μέχρι και το Σάββατο.
0: Μέγη, σε ευχαριστούμε. Υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Λέσβο, Μυρσίνη Τζινέλη, με τις δυνάμεις βέβαια πυροπροστασίας και εκείνα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
8: Είναι στο δρόμο όλοι, Μαριάννα, πραγματικά, η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία περιφέρειας και δήμων και οι εθελοντές, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Από το μεσημέρι και μετά θα πρέπει να σου πω ότι ενισχύονται οι άνεμοι, έχουμε ρηπές ανέμων που ξεπερνούν τα 5 εμποφόρ. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον Όλυμπο της Αγιάσου, είναι ένα από τα ψηλότερα σημεία του νησιού. Καλύπτει οπτικά το 1/3 σχεδόν του νησιού και συντονίζεται εδώ με όλες τις επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία για να προλάβουμε αυτό ακριβώς που είπε η συνάδελφος και λίγο νωρίτερα, όποιο περιστατικό να το προλάβουμε εν τη γενέση του. Και τα εναέρια μέσα συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση, τα δύο πετζετέλ και το πυροσβεστικό ελικόπτερο που βρίσκονται στην Μυτιλίνη, ενώ εδώ και λίγες ημέρες στο νησί βρίσκεται και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Θα πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σήμα για ένα μικρό ευτυχώς περιστατικό στην Ερεσό, πάνω στο δρόμο, ναι, όπου έσβησε αμέσως, και όλοι είναι σε ετοιμότητα, όλοι είναι σε συναγερμό. Προσπαθούν να καλύψουν είτε με τα οχήματα της πυροσβεστικής, είτε με τα μικρότερα οχήματα της πολιτικής προστασίας, που μπορούν να μπουν σε πιο στενούς και μικρούς δρόμους κάθε πιθανό σημείο και να είναι σε τέτοια σημεία, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να κληθούν, να μπορέσουν εύκολα να έχουν πρόσβαση. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον κόσμο και στους πολίτες, όχι μόνο σήμερα αλλά και το επόμενο τριήμερο και κυρίως αύριο, Μαριάννα,
0: ναι,
8: που πολλοί κόσμοι έρχεται στο σημείο που βρισκόμαστε,
0: ναι,
8: εδώ κάτω στο χωριό. Ναι, γιατί κινούνται με τα πόδια, εκατοντάδες πιστοί θα ανέβουν με τα πόδια στην Παναγιά της Αγιάσου, περνάν παρθένο δάσος, οπότε πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της προσέγγισής τους στην Αγιάσο, να μην βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή τους ή το περιβάλλον, Μαριάννα.
0: Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε και σένα πολύ. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε αμέσως με τον συνάδελφο Μιχάλη Βασιλάκη, γιατί έχουμε και νέο μέτωπο φωτιά στην Αύπακτο. Είσαι καθοδόν, Μιχάλη, δώσε μας τις πληροφορίες που έχει συλλέξει μέχρι τώρα.
9: Ναι, πρόκειται για δασική πυρκαγιά, η οποία έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια της Ναπάτου, είναι στην Έτολα Καρνανία. Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε διπλό μήνυμα, επίγουσα δηλαδή ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο, και βέβαια όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
0: Φωτιά λοιπόν ξέσπασε μέσα σε δάσος, σωστά?
9: Ναι, ξέσπασε μέσα σε δάσος. Δεν είναι στην αρχικό στάδιο κοντά σε οικισμό, αλλά επειδή βρίσκονται κάποιες κατοικίες σε θετική απόσταση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, ο άνεμος, γιατί έχει πολύ, άνεμο με πολύ μεγάλη ένταση τις τελευταίες ώρες, αυτό το πρωί ειδικά και μετά. Όλοι και αυτοδιοικητικοί και εκπαιδευτικοί δυνάμεις είναι σε γρήγορος και παρακολουθούν την εξέλιξή της. Έλεγα και προηγουμένως ότι ήδη παρακολουθούμε ένα αέριο μέσο να βρίσκεται πάνω από την ποτέ και να κάνει εισεκτευμένες ρήψεις. Ενισχύονται και από διπλανές περιοχές οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτήν την δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε λίγο νωρίτερα, περίπου στις 3 η ώρα. 3 και 7 είχαμε τα μηνύματα τα οποία ήρθαν στο και προηγουμένως οίκους της περιοχής Μακίνια Ναυπάκτου, να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι και Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Είναι μια δύσκολη μέρα και χρειάζεται όλοι να δείχνουν και την δημόσια προσοχή.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μιλήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου. Στη μάχη για την έγκαιρη ανίχνευση των δασικών πυρκαγιών, σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αεροσκάφη εναέριες επιτήρησης που εντοπίζουν καπνό και ύποπτες εστίες πριν η φωτιά πάρει διαστάσεις. Η κάμερα της ΕΡΤ και η Λία Χριστάρα βρέθηκαν σε μια τέτοια πτήση, καταγράφοντας από ψηλά πώς οργανώνεται η επιτήρηση των δασικών εκτάσεων.
10: Ο Ντίνος Γεωργιάδης περιπολεί με το αεροπλάνο της αερολέσχης πάνω από το ΣΕΙΞΟΥ, το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης. Η μέρα είναι δύσκολη, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς μεγάλος. Με την παραμικρή ένδειξη φωτιάς σημαίνει συναγερμός και ο πιλότος ειδοποιεί άμεσα την πυροσβεστική για να επέμβει. Το σημερινό σχέδιο πτήσης περιλαμβάνει το δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, του Λαγκαδά, του Ασκού αλλά και του Φορτιάτη. Μέχρι στιγμής οι καιρικές συνθήκες είναι καταδεικτικές και δεν έχει παρατηρηθεί το παραμικρό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από τη λίμνη του Αγίου Βασιλείου.
11: Πλησιάζουμε στο Φορτιάτη, στο Διάσελο, από την βόρεια του Αριθμού, δηλαδή στο περιαστικό δάσος του ΣΕΙΞΟΥ, από την πίσω πλευρά, από το Στοχώρι. Όπως βλέπετε, έχουμε θέα την πόλη της Θεσσαλονίκης δεξιά μας και το ραντάρ του Φορτιάτη. Είμαστε στα 3.000 μέτρα. Βλέπετε κάτω το δάσος.
10: Συνολικά 35 θελοντές χειριστές αεροσκαφών περιπολούν από αέρος 2 φορές την εβδομάδα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Θάσο, Εύρο και Σαμοθράκη.
12: Το κάνουμε εθελοντικά, πάντα σε συνεννόηση με την πυροσβεστική, η οποία είναι πάντα σε επαφή μαζί μας, ούτως ώστε όταν κάτι συμβεί να μπορούμε να τους ενημερώσουμε για να επιληφθούν οι επαγγελματίες. Και βέβαια πολλές φορές μας έχει ζητηθεί να κάνουμε πτήση πυροπροστασίας από την πυροσβεστική για λογαριασμό τους.
10: Βρισκόμαστε στη βάση της αερολέσχης Θεσσαλονίκης στο Κορχικό. Εδώ θα επιβιβαστούμε σε λίγη ώρα. Ο χειριστής Ντίνος Γεωργιάδης ολοκληρώσει τον απαραίτητο τεχνικό έλεγχο. Τα καύσιμα κάθε πτήσης κοστίζουν 200 ευρώ, τα οποία πληρώνει ο ίδιος ο πιλότος. Μόνο στην περίπτωση που ζητήσει τη συνδρομή τους η πολιτική προστασία, μπορούν να τα προμηθευτούν από την 113 πτέρυγα μάχης στη Θεσσαλονίκη.
12: Αισθανόμαστε ότι βοηθάμε στην όλη κατάσταση και προστατεύουμε το περιβάλλον γενικότερα. Η πτήση είναι η αγάπη του κάθε χειριστή. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πετώντας, έχει την ικανότητα να παρατηρήσει δεξιά και αριστερά ορισμένα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο η φωτιά. Υπάρχουν και άλλα συμβάντα.
10: Το πρόγραμμα των εναέριων ξεκίνησε μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1997 στο δάσος του Σέιξου, με τους εθελοντές να συμβάλλουν και σε άλλους τομείς, όπως στην θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού, όταν παρατηρείται ρύπανση.
0: Επικίνδυνο τρίμερο λοιπόν μπροστά μας και έχω εδώ στο στούντιο την Αναστασία Τυράς. Και Αναστασία, να ξεκινήσουμε λίγο με τις συνθήκες που επικρατούν στα δύο νέα μέτωπα φωτιάς, στη Χαλκιδική και στην Αύπακτο.
6: Έχουμε σχετικά ενισχυμένους ανέμους για την περιοχή της Χαλκιδικής, βορειοανατολική άνεμη. Φτάνουν τα 5 μποφόρ εκεί. Περιμένουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση αργά το απόγευμα και προς το βράδυ. Τώρα στην περιοχή της Ναυπάκτου έχουμε πιο έντονους ανέμους. Έχουμε από ανατολικές διευθύνσεις ανέμους που φτάνουν και τα 6 μποφόρ εκεί. Και εκεί βέβαια περιμένουμε από αργά το απόγευμα μια μικρή εξασθένηση. Και βέβαια και στις δύο περιοχές από νωρίς αύριο το πρωί εκ νέου ενίσχυση του ανέμου.
0: Λέγαμε τώρα, πάμε να δούμε λίγο τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα.
6: Σήμερα είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα. Είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα γιατί έχουμε πολύ ενισχυμένο άνεμο. Φτάνει τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 με 7 όπως είπαμε στα ανατολικά υπηρωτικά, μέχρι 6 μποφόρ ακόμα και στη Δυτική Ελλάδα, όπως είδαμε, στην περιοχή της Δυτικής Στεράς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Και παράλληλα η θερμοκρασία ακόμα δεν έχει πέσει.
0: Δεν έχει
6: περιμένουμε
0: πέσει.
6: Πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, αλλά ακόμα είμαστε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως σήμερα ήδη από το πρωί καταγράφηκε η ταχύτητα των ανέμων πάνω από 110 χιλιόμετρα. Την ώρα στην Κάρα,
6: βέβαια, βέβαια. Είναι ναι. Αυτή η επίμαχη περιοχή κοντά στο στενό Καφιρέα, δηλαδή εκεί η ευρύτερη περιοχή, η νότια Εύβοια, οι βόρειες Κυκλάδες, τα ανατολικά τμήματα της Αττικής που έχουμε ρηπές ανέμου πάνω και από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ενισχυμένος ο άνεμος και μάλιστα αυτή είναι η περιοχή με τον πιο ενισχυμένο άνεμο ναι. Που είναι και σε κόκκινο συναγερμό. Ωστόσο, έχουμε αρκετά ενισχυμένο άνεμο και σε πολύ μεγάλο τμήμα της υπόλοιπης χώρας.
0: Ωραία. Και αύριο τώρα πάμε να έχουμε, θα είναι μια μέρα ακόμα δυσκολότερη από τη σημερινή. Με τους ανέμους καταβάτες, όπως
6: λίγο
0: τους λέτε,
6: λίγο πιο ενισχυμένο άνεμο περιμένουμε. Είναι πιθανό, το πιο πιθανό είναι ότι θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, 8 σε μεγαλύτερο τμήμα μέσα στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρωτικά. Και η Κρήτη θα επηρεάζεται αύριο με ανέμους 8 μποφόρ που σήμερα είναι λίγο χαμηλότερα. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα είναι σε λίγο καλύτερα επίπεδα αύριο, καθώς περιμένουμε να φτάσει τους 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, τους 30 με 32 στην Ανατολική χώρα.
0: Οπότε, Αναστασία, να σε ρωτήσω. Είναι οι ίδιες συνθήκες που είχαμε και τότε που ξέσπασε η φωτιά στη Βιωτία.
6: Αύριο είναι πιθανό να έχουμε τόσο ενισχυμένους ανέμους.
0: Καταλαβαίνουμε.
6: Λοιπόν. Από πλευράς ανέμων η χειρότερη μέρα είναι η αυριανή. Ναι.
0: Και τώρα πάμε να δούμε πότε θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία.
6: Ήδη από αύριο θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Αυτό είναι το θετικό στοιχείο της αυριανής ημέρας. Και περαιτέρω πτώση θα έχουμε το Σάββατο. Το Σάββατο πλέον θα έχουμε άνεμο 7 με 8 μποφόρ. Δεν περιμένουμε 9 το Σάββατο. Ωστόσο η θερμοκρασία θα έχει πέσει αρκετά. Θα είμαστε στους 26 με 28, το πολύ 30 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στα Αιγαίο.
0: Δηλαδή. Έχει πέσει 10, παραπάνω από 10, έτσι.
6: Όχι, το 10 είναι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Στη Δυτική Ελλάδα μέχρι 34 βαθμούς περιμένουμε. Θα έχουμε βέβαια και κάποιες καταιγίδες ήδη από την Παρασκευή στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, λίγες βροχές και το Σάββατο. Οπότε η εικόνα θα αρχίσει να βελτιώνεται σαφώς από το Σάββατο και μετά. Ακόμα καλύτερα θα είναι την Κυριακή η κατάσταση, καθώς πλέον θα πέσει λίγο ακόμα η ένταση στον ανέμο. Θα είμαστε στα 7 μποφόρ.
0: Άρα και αυτά μέσα στο εξασθένιση θα δούμε. Την Κυριακή την εξασθένιση των ανέμων.
6: Την Κυριακή θα δούμε έντονη εξασθένιση των ανέμων στην υπηρωτική χώρα.
0: Στην υπηρωτική
6: θα έχουμε πλέον τα 7 μποφόρ μόνο στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου.
0: Άρα από Δευτέρα μετά, καλύτερα. Από την ερχόμενη
6: εβδομάδα. Από Δευτέρα ακόμη μεγαλύτερη εξασθένιση, δεν θα έχουμε πλέον τόσο έντονο κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Πάντως έχουμε μπροστά μας όλη την εβδομάδα μια δύσκολη εβδομάδα.
6: Σαφώς, σαφώς. Έχουμε μέρες ακόμα.
0: Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην αρμόδια αρχή που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία της πισίνας στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγοράκι στρέφονται οι έρευνες. Η συγκεκριμένη πισίνα σφραγίστηκε. Πάμε στη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου που έχει όλες τις πληροφορίες.
13: Την Τρίτη το μεσημέρι, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Πάρου έδωσε εντολή για το σφράγισμα της πισίνας μέσα στην οποία έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου το τετράχρονο αγοράκι στην Πάρο. Μετά από στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ο αντιδήμαρχος διέταξε το σφράγισμα της πισίνας, η οποία φαίνεται ότι ενώ είχε πάρει άδεια λειτουργίας το 2018 από τον Δήμο Πάρου, αυτή είχε λήξει το 2023 και έκτοτε η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς μάλλον το απαραίτητο πιστοποιητικό να βαγωσώσει, ήταν τελικά σύμφωνα με πληροφορίες και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ναυαγωσώστης για το συγκεκριμένο κατάστημα.
0: Δεν είχε τελικά το πιστοποιητικό αυτό. Στιγμή...
13: Δεν είχε, από το 2023 δεν είχε ανανεωθεί το πιστοποιητικό και αυτή τη στιγμή και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ για το ποιος έπρεπε τελικά να κάνει ελέγχους από το 2023 μέχρι και σήμερα για το αν η πισίνα αυτή, για να διαπιστωθεί αν η πισίνα είχε άδεια λειτουργίας. Μάλιστα. Ωστόσο, σύμφωνα και με το Δημοπάρου και με την Περιφέρεια, σε μη αδειοδοτημένες πισίνες οι έλεγχοι που γίνονται είναι δειγματοληπτικοί, είναι και θέμα υποστελέχωσης, δεν και το προσωπικό ώστε να γίνουν οι χιλιάδες έλεγχοι στα καταστήματα που υπάρχουν τόσο στα Δωδεκάνησα όσο και στις Κυκλάδες. Και αυτή τη στιγμή φυσικά περιμένουμε τα στοιχεία που προκύπτουν για την υπόθεση και από το βιντεοληπτικό υλικό, από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κατάστημα, ώστε να διαπιστωθεί ακόμα, μένει να διαπιστωθεί και το πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης την ώρα του συμβάντος, καθώς και οι γονείς του παιδιού.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η έξοδος των αδίωχων του 15 Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να είναι αυξημένη. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Κοβό να μας δώσει την εικόνα τώρα από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Μαριάννα, αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδειούχων, εν όψη βέβαια και της μεγάλης γιορτής του 15 Αυγούστου. Παρά το μεγάλο αριθμό οχημάτων αλλά και ταξιδιωτών, η επιβίβαση πραγματοποιείται ομαλά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη συμβολή τόσο των στελεχών του λιμενικού σώματος, όσο και των εργαζομένων των ναυτιλιακών εταιριών στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς επιποδός. Πρέπει να σου πω ότι χθες Τετάρτη από τον Πειραιά αναχώρησαν 21.061 ταξιδιώτες, ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας 7.446 και από το λιμάνι του Λαβρίου 2.078. Παρόμοια είναι η κίνηση και σήμερα, ενώ για αύριο Παρασκευή εκτιμάται ότι θα φύγουν από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας 22.825 επιβάτες, το Σάββατο σχεδόν 16.000, ενώ την Κυριακή θα περίπου 18.500 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τον Πειραιά, Μαριάρα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Με υψηλές πληρότητες λοιπόν αναχωρούν τα πλοία για τους νησιωτικούς προορισμούς και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα.
15: Στο λιμάνι του Πειραιά το αδιαχώρητο, γεμάτο ταξιδιώτες οι οποίοι μοιράζονται την ίδια επιθυμία.
16: Ξεκούραση, τίποτα, θα τα ξεχάσουμε όλα, μόνο ξεκούραση, τίποτε άλλο.
15: Κάποιοι άλλοι ξεκινούν τις διακοπές τους πιο δυναμικά.
17: Ομάδα δυνατή που πάμε.
18: Ομάδα κρούσης, είμαστε για πάρο σήμερα.
17: Σήμερα δηλαδή. Δηλαδή αύριο.
18: Αύριο δεν ξέρουμε, το αύριο δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να μας γυρίσει να φύγουμε αλλού.
19: Ποτάκι, χαλαρά. Ταπεινά.
17: Θα μιλάει η μπάλα, έτσι.
19: Θα μιλά, χαλαρά.
17: Και όταν χρειαστεί θα κάνουμε το συνδυασμό, να σκοράρουμε.
19: Έτσι.
15: Δύο ημέρες πριν από το 15 Αύγουστο και η πόλη ήδη μοιάζει να μικραίνει πίσω με την αναχώρηση του πλοίου.
17: Με πληρότητες πάνω από το 90% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά. Δημοφιλέστεροι προορισμοί, Πάρος και φυσικά η Τίνος. Τι σχέδια έχουμε?
19: Πάρο.
17: Άμα με πάρο αποφασιστικότητα, έτσι.
19: Πάρο και μετά να άξω.
20: Σαντορίνη.
17: Σαντορίνη.
20: Σαντορίνη.
17: Ρωματζάδα, σέλφις και βασιλέματα.
20: Ναι.
17: Πού πηγαίνατε?
20: Πάμε Νάξο.
17: Με ψυχολογία βλέπω.
20: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
15: Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να αποπλέψουν 24 πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Για τον Αργοσαρονικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία και 33 ταχύπλοα και υπτάμενα δελφίνια. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 15 και από το Λαύριο 9. Χρόνια μετά τα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας «Μαμα Μία» με τη Μέριλ Στρίπ ακαταμάχητη την γοητεία της κοπέλου, συνεχίζει να ασκεί μεγάλη έλξη σε μικρούς και μεγάλους.
21: Θεσσαλονίκη, because we came through Bulgaria and now we go to the island, so it's, we had 2 days here.
22: What are you going to do there? Why you choose this island?
21: Skopelos, yes. Partly because the kids love «Mamma Mia».
23: The sea is beautiful, the food is very good, like it's, the prices are also still accessible, so...
10: Ακόμη δύο δρομολόγια μένουν μέχρι την ημέρα του 15 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής η πληρότητα φτάνει το 90% με ελάχιστα εισιτήρια να είναι διαθέσιμα.
24: Σκόπελο.
10: Πόσες μέρες?
24: 5 μέρες.
25: Μια εβδομάδα.
10: Μια εβδομάδα. Φτάνει μια εβδομάδα διακοπές.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Πολύ δυσκόμενο.
2: Γιατί?
1: Εντάξει. Είναι κοντά, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά. Είναι και τα φιλαράκια μας, θα πάμε και στη Σκιάθο.
4: Να ξεκουραστούμε, να παρτάρουμε, να χαλαρώσουμε για να γυρίσουμε δυνατοί.
15: Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται στα λιμάνια Αιγαίρος ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες, καθώς λόγω των αυξημένων αναχωρήσεων δημιουργείται κίνηση στις εισόδους και στους γυροδρόμους.
2: Στη Μύκονο.
5: Νομίζω ότι δεν πάει Μύκονο αυτό, είστε σίγουροι?
2: Δεν πάει.
5: Αυτό πάει Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη.
2: Α, καλά, εκεί είμαστε.
5: Καλό ταξίδι.
0: Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βιτιοφόρου που πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας πάνω στη στροφή. Αποτύχει, γλίτωσε τη μετοπική οδηγός μηχανής. Πάμε και πάλι στη Δέσποινα Κρητικού που έχει όλες τις πληροφορίες.
24: Το περιστατικό έγινε στις 10 Αυγούστου στο δρόμο της Λίμνης Πλαστήρα, όταν το βιτιοφόρο που βλέπουμε στο βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο οδηγός της μηχανής μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Μπορούσε να προκαλέσει τροχαίο, δεν υπήρχε φόρος για να περάσει άλλο όχημα πλην μοτοσυκλέτας, που ευτυχώς ο οδηγός κατάφερε να κάνει ελιγμούς.
0: Πράγματι σοκαριστικό βίντεο, Δέσποινα, ναι.
24: Ακριβώς. Ο οδηγός του βιτιοφόρου μέσω της εταιρείας του ταυτοποιήθηκε. Την έρευνα μετά την ανάρτηση του βίντεο την ανέλαβε η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, η οποία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης εντόπισαν τον οδηγό μέσω της εταιρείας που εργάζεται ως οδηγός του βιτιοφόρου και αναμένεται το απόγευμα να προσέλθει στην Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης για να καταθέσει, ενώ συντάσσεται σε βάρος του, δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό από την πλευρά της προανάκρισης που την διενεργούν από κοινού η Διεύθυνση Τροχέας Αττικής με την Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, την ώρα που στην εγχώρια αγορά οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν άνοδο, ενώ στη λιανική η μέση τιμή πανελλαδικά για μόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ. Στην αγορά ηλεκτρικού, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η τιμή χονδρικής υποχωρεί σημαντικά.
25: Οι επενδυτές ουσιαστικά, Μαριάννα, σταθμίζουν σήμερα την μειωμένη ζήτηση σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας έναντι των συνεχιζόμενων αναταραχών βέβαια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Brent καταγράφει σήμερα πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των 5 προηγούμενων συνεδριάσεων, κινείται στην περιοχή των 87 δολαρίων το βαρέλι. Ωστόσο, η πραγματική εικόνα αποτυπώνεται στην εβδομαδιαία μεταβολή, καθώς έχουμε άνοδο μεγαλύτερη των 10 δολαρίων αναβαρέλι. Στην εγχώρια αγορά οι ανωδικές πιέσεις των προηγούμενων ημερών έχουν αρχίσει εδώ και αρκετές μέρες να καταγράφονται και στις δηληστηριακές τιμές, στην τιμή δηλαδή χοντρική, στην τιμή που πουλούν τα δηληστήρια προς τα πρατήρια, 1,45 για αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα σε σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα. Ανάλογη είναι η εικόνα και για τον ντίζελ, 1,41 από 1,33. Στη λιανική τώρα ακόμα δεν έχουν αποτυπωθεί αυτές οι ανωδικές τάσεις και η τιμή της αμόλυβδης αλλά και η τιμή του ντίζελ παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ η μέση τιμή πανελλαδικά, κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, 1,98 για την τιμή της αμόλυβδης. Μιλάμε για μια τιμή την οποία θα την βρούμε πολύ χαμηλότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η κατανάλωση στα πρατήρια είναι σαφώς υψηλότερη, ενώ το ντίζελ παραμένει επίσης, όπως είπαμε, κάτω από τα 2 ευρώ. Στο μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου, που εκεί έχουμε μια σημαντική κλιμάκωση, στα 60 ευρώ η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, 20 ευρώ υψηλότερα όπως βλέπουμε, Μαριάννα, από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο της αποκλιμάκωσης, της μικρής αποκλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Έχουμε ξαναπεί ότι η συγκεκριμένη τιμή επηρεάζει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, στην εγχώρια αγορά βλέπουμε ότι η τιμή χοντρικής υποχωρεί αρκετά, στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα από 155 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα η τιμή ξεπερνάει ακόμα και τα 160 ευρώ. Η μέση χοντρική τιμή βέβαια για το μήνα είναι στα 120 ανά μεγαβατόρα. Παράγοντες της αγοράς σε Μαριάννα κάνουν λόγο για μια πράσινη ασπίδα που κινείται, που ουσιαστικά λειτουργεί, συγγνώμη, ως ανάχωμα στις αυξητικές τάσεις στη χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για την Ελλάδα. Μάλιστα, σήμερα Πέμπτη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπεται να καλύψουν ποσοστό της τάξης του 70% της ζήτησης. Μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά αλλά και τα αιωλικά πάρκα. Μαριάννα.
0: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο μετάλλιο από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προσέφερε στην Ελλάδα ο Απόστολος Σίσκος. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στα 200 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.53.81 που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Ο Κος συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία με τον Σίσκο και τον Μητιούκοφ να μονομαχούν και τον Τσεκόν. Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος. Θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο.
7: Με αυτή τη συγκλονιστική προσπάθειά του στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος χάρισε στην ελληνική κολύμβηση το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Ο 21 ετών σερρέος κολυμβητής του Ολυμπιακού συνέτριψε παράλληλα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 1.53.81 πίσω από τον Ούγγρο Χούμπερτ Γκος, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1.53.08. Ο Απόστολος Σίσκος επανέλαβε την επιτυχία του όπως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κερδίζοντας και πάλι το ασημένιο μετάλλιο.
8: Αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου στιγμές, δυσκολίες που περάσαμε, καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρόνο και αν ήταν.
7: Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 7.43.52, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.
8: Πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει.
7: Στους ημιτελικούς των 50 μέτρων ύπτιο γυναικών, η 19χρονη Ιταλίδα Σάρα Κέρτης κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 26.63. Το προηγούμενο κατήχε από τον Οκτώβριο του 23 η Αυστραλή Κέιμι Μακιούαν με 26.86.
0: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που άφησε πίσω του νεκρούς, τραυματίες, άγνωστο αριθμό αγνοωμένων και εκτεταμένες καταστροφές. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τη Χρύσα Μοντανάρη.
9: Καταρχήν, Μαριάννα, να ξεκινήσουμε από μια έκτακτη είδηση. Να σας πω ότι υπάρχει ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε δηληστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, η έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανική εγκατάσταση πετροχημικών και όπως μεταδίδουν, όταν ένα συνεργείο συντήρησης εργαζόταν πάνω σε αγωγούς και αυτό συμβαίνει όταν έγινε κάποιο λάθος, όπως μεταδίδουν, στη διαδικασία της αποσύνδεσης των σωλήνων. Υπάρχει μία μεγάλη κινητοποίηση από σωστικά, από ασθενοφόρα, από ελικόπτερα, όπου μεταφέρουν τους τραυματίες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια επίσημη...
0: Εικόνα, αν είναι πολύ σοβαρά οι τραυματίες.
9: Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τοπικά μέσα, ότι ουσιαστικά η έκρηξη οφείλεται από κάποιες ενέργειες που έγιναν ενδεχομένως όταν το συνεργείο προσπαθούσε σε αυτή την κατάσταση πετροχημικών να αποσυνδέσει κάποιο σωλήνα.
0: Τώρα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην Κολομβία.
9: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, καθώς, Μαριάννα, συμπληρώθηκε το κρίσιμο ορόσημο των 72 ωρών. Ωστόσο, τα θαύματα δεν λείπουν από ανάλογες τραγωδίες, όπως έχουμε δει. Όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Σύμφωνα με το επίσημο απολογισμό που δίνει η κυβέρνηση, οι νεκροί ανέρχονται στους 265 και 496 είναι οι αγνοούμενοι. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός είναι αρκετά αναθεωρημένος σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπου εκφράζουν φόβους ότι μπορεί οι αγνοούμενοι να δείξουν ακόμα... Να είναι χιλιάδες, ακόμη και 4.000, όπως αναφέρουν. Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ ενδεικτικό να αναφέρουμε ότι στις πρώτες 48 χώρες σημειώθηκαν 103 μετασεισμοί και αυτό, Μαριάννα, έχει ως συνέπεια αρκετά κτίρια τα οποία ουσιαστικά είχαν ζημιές να μην μπορούν να αντέξουν από αυτή την μετασεισμική ακολουθία και να έχουμε κάποιες καταρρεύσεις.
0: Καταρρεύσεις, ναι.
9: Ακριβώς.
0: Χρύσα Μοντανάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, η ολική έκλειψη του ηλίου, χάρισε στην Ευρώπη την πρώτη ολική συσκότηση έπειτα από 27 ολόκληρα χρόνια, βυθίζοντας για λίγα λεπτά στο σκοτάδι περιοχές που βρίσκονταν στη ζώνη ολικότητας. Εκατομμύρια άνθρωποι έστρεψαν το βλέμμα τους προς τον ουρανό, περιγράφοντας την εμπειρία ως μοναδική.
6: Καθώς το φως χάνεται, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο στρέφουν τα βλέμματά τους προς τον ουρανό για να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν την πιο εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου των τελευταίων δεκαετιών. Κάποιοι ζητοκραυγάζουν, άλλοι σιωπηλοί παρακολουθούν το φαινόμενο να εκτυλίσσεται εμφανώς άναυδη. Η Βόρεια Ισπανία ήταν ένα από τα πιο ιδανικά μέρη για να δει κανείς το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο με εκατομμύρια επισκέπτες να καταφτάνουν στη χώρα.
11: And that's it. And that's it. It's disappeared, Gotti. It is just the most extraordinary. This perfect circle of blackness and all around it this just totally majestic corona of the sun.
6: Σε πόλεις όπως η Βαλένθια και το Μπούργος, αλλά και στις Βαλεαρίδες νήσους, ο ήλιος έσβησε εντυπωσιακά λίγο πριν από τη δύση του, με το ηλιακό στέμα να γίνεται πλήρως ορατό με γυμνό μάτι.
12: Me ha parecido una pasada, vamos, no esperaba algo así.
13: Una pasada.
12: No esperaba así algo ni en mis mejores sueños.
6: Μάλιστα κάποιοι ακόμη πιο ενθουσιώδεις επιβιβάστηκαν σε μια ειδική πτήση που απογειώθηκε από τη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να παρακολουθήσουν από ψηλά το σπάνιο φαινόμενο. Στην Ισλανδία ο συνεφιασμένος καιρός δεν άφησε τους εκατοντάδες χιλιάδες Ισλανδούς και τουρίστες να απολαύσουν όσο θα ήθελαν την ολική έκλειψη.
14: I don't know to explain, but it felt like a different perspective of time, kind of like the whole day just came at once and I felt goosebumps because it just make us think about.
6: Σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Βορειοδυτική Αφρική, η έκλειψη ήταν μερικώς ορατή. Στο Παρίσι, ο ήλιος μετατράπηκε σε μισοφέγγαρο, η κάλυψή του έφτασε το 92%. Ο ουρανός σκοτίνιασε και στο Λονδίνο. Το εμβληματικά μνημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας, βυθισμένα στο σκοτάδι, δημιούργησαν ένα μοναδικό θέαμα.
16: The atmosphere is marvelous. And I will remember it, seeing the eclipse next to Big Ben. It was something very special.
6: Την τελευταία φορά που η Ευρώπη αντίκρισε παρόμοιες εικόνες ήταν τον Αύγουστο του 1999.
0: Πάμε και πάλι να μιλήσουμε με τη συνάδελφο Δέσποινα Κρητικού, να δούμε όλα τα νεότερα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Χαλκιδική. Έχουμε και τις πρώτες εικόνες. Δέσποινα.
26: Η φωτιά ξέσπασε στις 2 μετά το μεσημέρι. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τώρα έχουν βγει 2.112, με το τελευταίο στις 3:20 να διώχνει τον κόσμο από τον οικισμό της Σίδηρης. Με συγχωρείτε πολύ, με το τελευταίο στις 3:10 για να διώχνει τον κόσμο από την περιοχή της Σίδηρης προς Μόλα Καλύβα. Είναι προς το Ποσίδι, προς το κέντρο του ποδιού και από εκεί υπάρχει δυνατότητα, αν η φωτιά επεκταθεί, να κάνουν το γύρο μέσω της Αγίας Παρασκευής και να γυρίσουν την Καλυθέ.
0: Από τις πρώτες εικόνες, Δέσποινα, βλέπουμε ότι η φωτιά είναι πολύ κοντά σε οικίες.
26: Είναι κοντά σε οικίες μέχρι τώρα, διότι επειδή τα εναέρια μέσα έχουν αυξηθεί από 9 που ήταν σε 11, έχει αποσοβηθεί προσώρας ο κίνδυνος οι φλόγες να πλησιάσουν σπίτια και το Βεζινάδικο που βρίσκεται ακριβώς στη διασταύρωση Κασανδρίας Σίδηρης προς την περιοχή της Φούρτας. Η εκένωση είναι αυτή που έχει σημασία τώρα. Οι ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Τα σπίτια δεν κινδυνεύουν προσώρας. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης διαρκώς ενισχύονται με τους τοπικούς της πολιτικής προστασίας να μας λένε ότι η φωτιά πηγαίνει καλύτερα χωρίς να έχουν κάποιο αισιόδοξο μήνυμα για την κατάσβεση ή την οριοθέτησή τη.
0: Μάλιστα, ενθαρρυντικά τα νέα που μας μετέφερες, Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε και στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, καθώς έχουμε νέο μέτωπο φωτιάς, αυτή τη φορά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παναγιώτη.
17: Έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά εδώ και περίπου 20 λεπτά σε αγροδοτική έκταση σε Ελαιώνες, κοντά στο Βαρθολομιό, στο δρόμο προς το Νεοχώρι Κιλίνης. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις και πήγες και εναέριες, 32 πυροσβέστες και 12 οχήματα σε μια ομάδα ΜΟΔΕ και 4-3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο με τη συνδρομή και του Δήμου Πηνιού της Πολιτικής Προστασίας. Αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη για να μην πλησιάσει η φωτιά σε κατοικημένη ζώνη, ενώ έχει εκδοθεί και σήμα 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει το σκεπτικό της απόφασης.
18: Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στην λειτουργία και στα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Πρόκειται για το City University of York, το Keele University και το Anatolia College. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας των τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτο δικαστήριο είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ναι, ο οποίος υποστηρίζει ότι άδειες λειτουργίας των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο όπως υπογραμμίζουν νομικοί κύκλοι, αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σκιάθο τώρα είχαμε νέο περιστατικό τραυματισμού τουρίστριας από το ρεύμα τουρμπίνας αεροσκάφους κατά την απογείωσή του στο αεροδρόμιο του νησιού. Χρυσόστο Μετρίνη, πρόκειται τώρα για μια 52χρονη Ιταλίδα, η οποία υπέστη κάταγμα στο χέρι και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας.
19: Η ίδια ηλικία, η ίδια καταγωγή με την γυναίκα η οποία τραυματίστηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας και χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ωστόσο η συμπατριώτησά της κατάφερε να αποφύγει τα χειρότερα καθώς αφού ελέγχθηκε εξονυχιστικά στο κέντρο υγείας Κιάθου διαπιστώθηκε μετά και τον απαραίτητο εκτονιολογικό έλεγχο ότι υπέστη ένα κάταγμα στο χέρι, οπότε της τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας και δεν θα χρειαστεί τελικά να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
0: Ναι, Χρυσόστο, μένει πως όμως πρέπει κάτι να γίνει, να λάβουν κάποια μέτρα εκεί οι τοπικές αρχές.
19: Ακριβώς φαίνεται ότι βρισκόταν πίσω από τον αεροδιάδρομο, στον δρόμο ο οποίος βοηθά την κίνηση των οχημάτων του νησιού. Είναι μια σημαντική οδική αρτηρία. Πηγαίνουν επισκέπτες εκεί, κάνουν το λεγόμενο με τη διεθνή λέξη plane spotting, δηλαδή παρακολουθούν την απογείωση ενός αεροπλάνου, όποιο είναι εκείνη τη στιγμή. Έτσι φαίνεται ότι έγινε και την περασμένη Δευτέρα, αλλά και σήμερα στις 12.40 μετά το μεσημέρι, με την δίνη του αέρα από τους κινητήρες του αεροσκάφους, να παρασύρουν την 52χρονη Ιταλίδα και σήμερα και να την τραυματίνουν στο χέρι και να χρειάζεται από εκεί και πέρα η διακομιδή της στο κέντρο υγείας Σκιάθου, όπως προαναφέραμε, της τοποθετήθηκε ενάρθικας. Είναι ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε καλοκαίρι όταν αυξάνεται και η επισκεψιμότητα στο νησί της Σκιάθου και φαίνεται ότι αποτελεί μια παγκόσμια μόδα, καθώς το Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο αεροδρόμιο της Σκιάθου είναι ένα από τα ελάχιστα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού αεροδρόμια που δίνουν τέτοια δυνατότητα σε επισκέπτες να παρακολουθήσουν δηλαδή μια απογείωση σχεδόν από απόσταση αναπνοής. Αποδεικνύεται όμως ιδιαίτερα επικίνδυνη κίνηση, αυτή η παρακολούθηση και παρά τις πινακίδες που υπάρχουν και επισημαίνουν τον κίνδυνο φαίνεται ότι πολλοί δεν υπακούν και παρακολουθούν συνεχώς απογειώσεις και έχουμε συχνά πυκνά τραυματισμούς όπως και αυτόν της Δευτέρας όπως και το σημερινό.
0: Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του. Ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Πάμε και πάλι στη Λίνα Θεολογίτου που έχει το ρεπορτάζ.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κίμολο. Περιμένουμε, όπως είπες και εσύ, Μαριάννα, το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία έχει μεταφερθεί από χθες ισορρός του άτυχου 17χρονου, ενώ περιμένουμε ακόμα και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία στο σπίτι και τον τεχνικό έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού. Mm. Περιμένουμε να δούμε αν το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ. Εδώ να σημειώσουμε ότι την λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη είχε υπογράψει πριν μόλις μερικά χρόνια ο δήμαρχος του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος, καθώς και αν προκύπτουν στοιχεία για παραλήψεις ή λάθη στην εγκατάσταση, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή κάποια βλάβη που μπορεί να προέκυψε ενδεχομένως αργότερα. Όλα αυτά μαζί θα δώσουν στοιχεία για το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν για το θάνατο του άτυχου νέου.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ροές μεταναστών από τα παράλια της Λιβύης προς την Κρήτη. Περικλή η Κουκλάκη. Είχαμε άλλη μια διάσωση Λέμβου που μετέφερε 113 άτομα. Χθες τη νύχτα διασώθηκαν 87 μετανάστες.
4: Είναι αμείωτες οι ροές. Μόλις τις τελευταίες σχεδόν 10 ώρες είχαμε 200 άτομα να φτάνουν στα νότια της Κρήτης. Το πρωινό περιστατικό 113 άτομα βρέθηκαν σε δύο Λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο εκεί λιμάνι και από εκεί στο χώρο του ψυγείου στο Ηράκλειο, όπου και παραμένουν αυτές την ώρα μαζί με τους 240 που έχουν βρεθεί τις προηγούμενες ώρες. Ο συνολικός αριθμός μαζί και με τη βραδινή διάσωση των 87 ατόμων που βρέθηκαν επίσης σε δύο Λέμβους και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη και από εκεί στην Αγιά, φτάνει συνολικά στο τελευταίο 24ωρο τα 440 άτομα, σπέρνοντας βέβαια τον πανικό και την ανησυχία στα λιμενικούς, καθώς προβλέπουν ότι ο καλός καιρός ενδεχομένως να ευνοήσει νέα δρομολόγια από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Κρήτη και τη Γάβδο.
0: Ερικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Το ηφαίστειο της Έτνας βρίσκεται σε φάση έντονης δραστηριότητας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις αερομεταφορές της Σικελίας. Η συνεχιζόμενη έκκληση ηφαιστειακής στέφρας οδήγησε εκ νέου σε αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας. Πάμε στον Κρίστιαν Μαυρί, τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
10: Μαριάννα, μια εβδομάδα αργότερα συνεχίζεται η δραστηριότητα της Έτνας στη Σικελία και μάλιστα αμύωτη, χαρίζοντας ναι μεν ένα εκπληκτικό θέαμα λάβα σε τόπους και τουρίστες, αφετέρου δε πολύ ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες οι οποίοι επιδιώκουν να φύγουν από το αεροδρόμιο της Κατάνιας, το οποίο υπενθυμίζω είναι το πέμπτο αεροδρόμιο της χώρας όσον αφορά το όγκος κίνησης ταξιδιωτών και αυτό προκαλεί τεράστια ερωτηματικά και στο πολιτικό σκέλος της χώρας. Πρέπει να τονίσουμε πως το εκτεταμένο νεφρός συνεχίζει να κρατάει κλειστό το αεροδρόμιο Φονταν Ρόσα της Κατάνιας, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να σημειώνονται πάνω από 700 ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων σε άλλα αεροδρόμια του νησιού. Εδώ και μέρες κυριαρχεί κομφούζος στην ανακατανομή των τουριστών για διανυκτέρευση, στο σημείο που διάφορα άτομα αναγκάστηκαν να κοιμηθούν στους διαδρόμους του αεροδρομίου. Η κατάσταση καλυτερεύει, όμως γύρεται ένα άλλο ερωτηματικό, μάλιστα αυτό από τον Ιταλό Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Νέλο Μουσουμέτσι, ο οποίος δήλωσε ειρωνικά πως δεν είναι το ηφαίστειο αλλά το αεροδρόμιο που βρίσκεται σε άλλο σημείο. Και έτσι ξαναέφερε στο προσκήνιο το σενάριο μεταφοράς του αεροδρομίου σε διαφορετική περιοχή. Μαριάννα.
0: Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όπου η Άρτεμις Βασιλάκη κέρδισε την πρόκριση στον τελικό των 1500 μέτρων ελεύθερο, ο Απόστολος Χρήστου πέρασε στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιου, ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη πήραν το ειστήριο για τους ημιτελικούς.
21: Μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 16-13-81 από την εντυπωσιακή Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, το οποίο από το Παρίσι μεταδίδει η ΕΡΤ. Πρόκριση στον τελικό για τη 19χρονη κολυμβήτρια, η οποία ήταν 3 ετών το 2010, πριν 16 χρόνια δηλαδή, όταν στην Βουδαπέστη η Μαριάννα Λιμπερτά έκανε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με 16-20-11.
22: Μπήκα μέσα και είπα ότι και να γίνει, εγώ θέλω άλλο ένα τελικό εδώ πέρα. Χθες με το Σίσκο μας έδωσε τρομερό κίνητρο σε όλους.
21: Έκτος καλύτερος χρόνος των προκριματικών, 24-52 από τον Απόστολο Χρήστου και πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιο. Στο ίδιο αγώνισμα ο Μακρυγιάννης αποκλείστηκε.
23: Πολύ καλός ο χρόνος για πρωί και θέλω να πιστεύω ότι με μια ανάλογη προσπάθεια το βράδυ θα πάρω και το ειστήριο τελικό.
21: Στα 100 μέτρα γυναικών η Γεωργία Δαμασιώτη με χρόνο 57-94 και η Άννα Ντουντουνάκη με 58-18 πέρασαν στα ημιτελικά, εκεί όπου δεν θα βρεθεί η Βλάχου, η οποία τερμάτισε σε 1-0-0-0-4.
22: Ήταν η πρώτη μου κούρσα και είχα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω.
2: Ήθελα να πάω 57 και το κατάφερα.
3: Θεωρώ ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κουραστώ τόσο όσο.
21: Εκτός ημιτελικών έμεινα στα 200 ελεύθερο οι Αγγλεζάκης και Μάρκος. Ο δεύτερος έχασε την πρόκριση στη 16 για 6 εκατοστά. Δεν κολύμπησε λόγω ασθένειας ο Στάμου.
20: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου forward Mbaye Ndiaye που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέταξε για τις Βεξέλλες και θα ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στις 9.30 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League. Ο Όφη κέρδισε και το Super Cup επικρατώντας ΑΕΚ στα πέναλτι με 5-4 καθώς ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 2-2.
5: Το πρώτο Super Cup στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Όφη. Είναι ο τρίτος τίτλος συνολικά για τους κριτικούς μετά τα δύο κύπελα.
8: Ένα ολόκληρο νησί, μια επαρχιακή ομάδα που καταφέρνει σε 3-4 μήνες να σηκώσει δύο τρόπαια, νομίζω είναι κάτι τεράστιο. Και αυτό πραγματικά, ναι, σκληραίνει τους παίχτες, σκληραίνει την ομάδα.
5: Υποδειγματική αντεπίδεση του Δικεφάλου στο 38. Πάσα Μαρίν, σιρτό σου του Γιώβιτς και 1-0 για τους κυτρινόμαυρους. Οι κριτικοί ισοφάρισαν στο 69 με τον Ανδρούτσο να κοντρολάρει και να πλασάρει υποδειγματικά για το 1-1. Στο 76 φάουλ του Αϊτόρ, γυριστή κεφαλιά του Κοστούλα και 2-1 για τους ομιλίτες. Λύτρωση για την ΑΕΚ στο 97 μετά το κόρνερ του Μάγερ, ο Ζήνη με γυριστή κεφαλιά πέτυχε το 2-2 και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Μετά από 6 εύστοχες εκτελέσεις, ο Βάργας στο 7ο πέναλτι νικήθηκε από Χριστογιώργο και Δοκάρη, για να έρθει ο Ανδρούτσο στο τελευταίο πέναλτι να σκοράρει απέναντι στους 300 και να χαρίσει το τρόπαιο στην κριτική ομάδα μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρει πρώτος τον Χρήστο Κόντι.
15: More luxury than we can accept. In a competitive game. That's why this game was very useful for us. Unfortunately, we pay by not winning the cup.
20: Πάντα στο ποδόσφαιρο, αλλά εκτός συνόρων, με την Paris Saint-Germain να κερδίζει το Ευρωπαϊκό Super Cup. Οι Γάλλοι επικράτησαν τον Άγγλων με 2-1 στο τελικό που έγινε στο Ζάλτσμπουργκ. Στο Λονδίνο, ο Χρήστος Τζολής σκοράρε και πάλι στη φιλική νίκη της Arsenal επί της Κόμου.
24: Η Paris Saint-Germain πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο Ευρωπαϊκό Super Cup. Νίκησε 2-1 την αξιόμαχη Άστον Βίλα. Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό. Ο 17χρονος Μπράιαν Μάτζο ισοφάρισε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Ντεζιρέ Ντουέ από πλάγια θέση στο 61 χάρισε το τρόπαιο στην Παρί. Ο νεαρός Άσος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του μάτς.
25: Bien sûr, on avait à cœur de très bien commencer l'année et la saison. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. On a remporté ce trophée qui était très important pour nous.
24: Στο Emirates, Arsenal Como 4-3 στα πέναλτι με τον Χρήστο Τζόλι να ευστοχεί στο καθοριστικό. Ο Λιούις Σκέλι έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ στο 33ο λεπτό. Ο Μπατουρίνα ισοφάρισε για τους Ιταλούς στο 43. Στο Δουβλίνο, United, Λίντς 1-1 και 5-4 στα πέναλτι. Πλασέ του Ζίρκζεϊ και 1-0 στο 16. Το 1-1 από τον Άρονσον στο 28ο λεπτό. Στο Ριαθόρ, Λα Κορούνια Ρεάλ 0-1, τον γκόλο Μπραχίμ Δίαθ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
27: Την Παρασκευή αναμένουμε μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις με λίγες μπόρες στα δυτικά και τη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 8 μποφόρ και πιθανώς προς το Κάβο Ντόρο έως 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια τους 29 με 32 βαθμούς και στα δυτικά τους 34 με 36. Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με τη Φωτεινή Ανέστη και εκπομπή Update με το Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

0: Πολύ καλημέρα σας.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο δίνουμε ραντεβού με την επικαιρότητα.
0: Τα άλλες επικαιρότητες θα μας απασχολήσουν σήμερα στην εκπομπή και όχι μόνο.
2: Και όλα ενημερώνεστε.
1: Ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ, πρόσωπα που αναλύουν όσα θέλουμε να μάθουμε.
2: Να το συζητήσουμε, να μην το επιβάλλουμε.
3: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Ίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos

0: Η κοσμοπολίτισσα Κέρκυρα που υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες από κάθε γωνιά της γης.
1: Οι άνθρωποι της Κέρκυρας έχουν μάθει να ζουν με τους τουρίστες. Δεν τους θεωρούμε πλέον ξένους, τους θεωρούμε φιλοξενούμενους.
2: Η Κέρκυρα ξεπερνάει τα 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια καλπάζει η επισκεψιμότητα.
0: Τα πολύτιμα έσοδα και η ανάπτυξη λόγω του τουρισμού, αλλά και οι πιέσεις στις υποδομές και τους κατοίκους του νησιού.
3: Σε επίπεδο υποδομών είναι μια απομεμένη ιστορία.
4: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Ο χορός είναι τέχνη και επιστήμη. Μαγεύει τα μάτια, ξυπνάει τους ανθρώπους και αφυπνίζει το μυαλό.
6: Ώρα χορού, μεσάνυχτα Σαββάτου στο ΕΡΤ Κόσμος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτέλη και μπήκαμε στα χρόνια.

ότι ήταν δικό σου. Και μπήκα μες στα χρόνια που όλα εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει. Και μπήκα μες στα χρόνια

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

θα μείνω πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός θα μείνω πάντοτε πιστός, δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς

Είσαι πιστός, ένας αγιάθρευτα πιστός που κάνει λάθη συνεχώς. Με σένα πιστός σε μια

Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Χρήστος Γιαννόπουλος, σημαδάκι καλοκαιρινό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνωμένων, ένα σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανιακός.

0: γράμματα σου γράφει.
1: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Fusco. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Μάνα μου και Παναγιά. Γρηγόρης Μπιθικότσης.

0: Φωνή των Ελλήνων, 94,1 και 107 FM Stereo.
1: Φεύγεις και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Γιάννης Πετρόπουλος, φεύγεις.
1: Στη ζωή μου έμαθα να χάνω. Μ' αν χάσω εσένα πώς θα ζήσω. Σκέψου πριν την αγάπη.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέννησε με φόβο.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ελένη Δήμο, δεν πιστεύω.

0: Χριστίνα Μαρακώση, σ' ακολουθώ.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici. Αντώνης Βαρδίτης.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.
1: Ωχ, αμάν, και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.
2: Γλυκερία. Μιλούσες

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs. Ελληνικές πατάτες. Eggplants, parmesan. Hamburgers, ελληνικές σαλάτες. Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανωμάτων. Μέρη Χρονοπούλου. Καμαρούλα.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, Ιστοκρίγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βίση.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινερασάδο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
3: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
5: Να είναι μουσχοροί, γιαρέμ γιαρέμ.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης

0: πρόεδρο Έφη Βασιλείου σε 727-692.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
3: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
4: Και Φούρκας και παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις απειλώντας οικισμούς. 4 προειδοποιητικά μηνύματα εστάλησαν από το 112 για απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών, καθώς παρά τις προσπάθειες επίγειων και εναέριων μέσων, οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή τροφοδοτούν το πύρνο μέτωπο που διαρκώς εξαπλώνεται. Θα συνδεθούμε αμέσως με την περιοχή. Οι συνάδελφοί μας βρίσκονται εκεί. Βλέπουμε ήδη την Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, βρίσκεσαι στο παραλιακό μέτωπο, εκεί όπου γίνονταν οι απομακρύνσεις των πολιτών, παραθεριστών και κατοίκων προς την περιοχή του Σάνι, προς τη Μαρίνα εκεί, έτσι ώστε να προστατευτούν. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η απομάκρυνση?
5: Όχι, βρισκόμαστε εδώ στο λιμάνι της Σίδηρης, στα Δαμαντία. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι, προς το λιμάνι της Σάνη, κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Βλέπετε, εδώ είναι σκάφος ιδιώτη που θα γεμίσει με 6 άτομα, με οικογένειες και μωρά, υπό την επίβλεψη της διοικήτριας του λιμενικού σώματος εδώ. Υπάρχουν αλλιευτικά σκάφη τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή. 2 βάρκες από την περιοχή γεμίζουν αυτή την ώρα. Ένα γιότ ιδιώτη που το διέθεσε μετά από συνεννόηση με το λιμενικό για να κάνει τη μετακίνηση. Κίνησε όλη η θαλάσσια περιοχή, είναι γεμάτη με τράτες και βάρκες, αν χρειαστεί να έρθουν να συμβάλλουν. Πίσω από αυτό το γιότ που βλέπετε μπροστά μας είναι και ένα ferry boat, το οποίο όμως δυστυχώς μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν, μιας και οι ηλικιωμένοι με παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβουν από την Μπουκαπόρτα, οπότε το άφησαν εκεί για περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η πυρκαγιά τώρα, αν και έχει μαύρο καπνό μέσα στο χωριό της Σίβηρης, που σημαίνει
4: τώρα,
5: ότι
4: σβήνει η φλόγα. Βλέπουμε χαρακτηριστικά την εικόνα, είναι ζωντανή εικόνα στο δεξί μέρος της οθόνης μας από την παραλία της Σίβηρης Χαλκιδικής. Στα αριστερά βλέπουμε τα πλάνα που έχει εξασφαλίσει το Air News νωρίτερα με τις προσπάθειες κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάντως και στην παραλία είναι ορατός ο πυκνός μαύρος καπνός που υψώνεται. Είναι ώρες αγωνίας σίγουρα για τους πολίτες εκεί. Είναι καλοκαιρινή, θερινή περίοδος, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, γεμάτη η παραλία με κόσμο που έκανε το μπάνιο του. Πολλοί είδαμε και ηλικιωμένοι, κάποια μικρά παιδιά που καλούνται να απομακρυνθούν για την ασφάλειά τους. Μια συντονισμένη επιχείρηση, σίγουρα εθελοντές που έχουν τα σκάφη, αλλά και το λιμενικό και η πυροσβεστική για την απομάκρυνση των κατοίκων διαθαλάσσης είναι και αυτά τα οποία συνδράμουν. Έλεγε νωρίτερα και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός, ότι κατευθύνεται προς το παραλιακό μέτωπο η πυρκαγιά. Ποια είναι η εικόνα όμως αυτήν την ώρα, όσο βλέπουμε και τις εικόνες αυτές με τα παιδάκια που επιβιβάζονται στα σκάφη, Δέσποινα?
5: Ναι, ακριβώς εδώ τώρα με τις οδηγίες.

0: ενός λιμενικού, προσπαθούν ενός άντρα του λιμενικού σώματος, προσπαθούν να τους κατεβάσουν μέσα στο καράβι. Είναι μια ακόμη οικογένεια που θέλει να φύγει από την περιοχή. Κάποιοι έχουν ακόμη και πετσέτες στο πρόσωπο για τον καπνό αυτόν που εσύ πριν από λίγο περιέγραφες. Τους διώχνουν από το λιμανάκι για να μπορέσουν να φύγουν προς την περιοχή της Άνη. Τώρα, ο καπνός αυτός που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης είναι αυτός που στην ουσία θορύβησε τον κόσμο, που αν και από τις 4 παρά 10 υπάρχει το 112 για εκένωση της Σίβηρης, αυτός ο καπνός διώχνει τον κόσμο από τα σπίτια του, γιατί πλησιάζει προς τα σπίτια που βρίσκονται οριακά στον δρόμο, στην επαρχιακή οδό Σίβηρης Φούρκα. Δεν έχει καεί μέχρι στιγμής κάποιο σπίτι από την κάτω πλευρά του δρόμου. Έχουν καεί όμως δύο σπίτια από την πλευρά του δρόμου προς το δάσος, πάλι στην περιοχή της Σίβηρης. Παραμένει κλειστός ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας και τα 112 έχουν την εξής σημασία. Το ένα οδηγεί τον κόσμο προς την περιοχή της Καλυθέας και από εκεί μόνο στο Πευκοχώρι για να μπορέσουν να φύγουν με σκάφη αν χρειαστεί. Και από την άλλη πλευρά, από την περιοχή της Φούρκας, στα δεξιά μου, μόνο προς τη Σκιώνη, για να μπορέσουν να φύγουν, αν χρειαστεί, προς την περιοχή της Αγίας Παρασκευής και, και του Πευκοχωρίου από την πίσω πλευρά.
1: Θα ξαναέρθουμε σε σένα όσο κρατάμε και την
0: βλέπετε τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
1: Δέσποινα, θα ξαναέρθουμε σε πολύ λίγο.
0: Αν μου επιτρέπεις, Αδαμαντία.
1: Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Κύριε εκπρόσωπε, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μιλούσατε και νωρίτερα εδώ στο ΕΡΤ News για μια δύσκολη πυρκαγιά. Λέγατε ότι κατεβαίνει προς το παραλιακό μέτωπο και ενισχύονται οι δυνάμεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε τα τελευταία λεπτά?
2: Καλησπέρα σας από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Πραγματικά έτσι είναι. Την τελευταία μισή ώρα έχουν αναφερθεί δύο ελαφρύς τραυματισμοί πυροσβεστών. Ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομιακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν έχει αναφερθεί κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Αυτό το οποίο βλέπαμε από την πρώτη στιγμή είναι η συμπεριφορά αυτής της πυρκαγιάς που κατέβαινε από την Κασανδρία της Χαλκιδικής προς τη Σίβηρη. Γι' αυτό εκδόθηκαν από πολύ νωρίς στις 14:40 συγκεκριμένα μηνύματα ετοιμότητας. Στις 15:09 απομάκρυνσης, το 112 έστειλε μήνυμα απομάκρυνσης, ασφαλούς απομάκρυνσης από την Σίβηρη, που ξέραμε ότι λόγω πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας θα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα διέμεναν στην περιοχή. Απομακρύνθηκαν λοιπόν πολλοί κόσμος από την Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Αρτοπία, και από την ζωντανή εικόνα που είχαμε πριν από λίγο, όπως το λέτε, γεμάτη παραλία με κόσμο.
2: Εν συνεχεία στις 15:48, δηλαδή έχουμε περίπου 2 ώρες που έχουν αποχωρήσει άνθρωποι από Φούρκα, από την οικισμό Φούρκα προς τη Σκιώνη, και το τελευταίο μήνυμα στις 15:48 ήταν η απομάκρυνση από Σίβηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε λοιπόν με ασφάλεια να κενώσουν οι άνθρωποι την περιοχή. Όσοι δεν έχουν κενώσει, έχουμε διαθέσει πλωτά μέσα τόσο του πυροσβεστικού σώματος ένα πλοιάριο ραφνάρ, το οποίο με ασφάλεια τον κόσμο από εκεί, του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο, όπως επίσης και 3 σκάφη του λιμενικού, τα οποία έχουν καταπλέψει στην περιοχή προκειμένου να μεταφέρουν τον κόσμο σε ασφαλή σημεία, καθώς και στον κόλπο της Σίβηρης υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο σκάφος, το οποίο μεταφέρει και αυτό κόσμο από την θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσει.
1: Όσο ακριβώς βλέπουμε και εμείς, όση ώρα μας μιλάτε, στην εικόνα μας ζωντανή εικόνα, ζωντανά πλάνα από την επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης των πολιτών διαθαλάσσης. Ναι, κύριε Αρτοπία.
2: Υπάρχει λοιπόν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η μεταφορά ατόμων από τη θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τόσο από αυτή καθ' αυτή την πυρκαγιά, όσο και τον καπνό, ο οποίος εκλείεται από αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ανέπτυξε μια πολύ μεγάλη δυναμική, και γι' αυτό το λόγο, επειδή βλέπαμε ότι η συμπεριφορά της κατέβαινε προς το παράλληλο μέτωπο, θέλαμε και από τη θάλασσα να διασωθεί κόσμος, και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται με ασφάλεια, δεν έχει αναφερθεί κάποια.
1: Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το παρόν διάστημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτός είναι και ο δεδειγμένος τρόπος για να απομακρυνθεί κάποιος διαθαλάσσης.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως με τα αυτοκίνητά τους φεύγουν μακριά από τον χώρο της πυρκαγιάς, ενώ ενισχύονται πάρα πολύ οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ενισχύεται με ομάδες δασοκομάντος τόσο από την Ελευσίνα, οι οποίοι θα πάνε από την πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων από την Ελευσίνα αεροπορικός, όσο και από την Θεσσαλονίκη με νέες δυνάμεις δασοκομάντος, από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τον Βόλο και από την Καβάλα. Θέλουμε να ενισχύσουμε πολύ το μέτωπο. Έχει γίνει μια εγκατάσταση στοιχείου διοίκησης, ο οποίο προείσταται ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, και μάλιστα είναι σε συνεργασία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Υπάρχουν εκεί δυνάμεις λοιπόν και του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας που βοηθούν τον κόσμο, ειδικά η αστυνομία, να φύγει από την περιοχή ο κόσμος με ασφάλεια, καθώς και τον αποκλεισμό του οδικού δικτύου, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της πυρκαγιάς δεν πρέπει να κινούμαστε σε αυτά τα μέρη της πυρκαγιάς. Και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο στην απομάκρυνση, στην ασφαλή απομάκρυνση πολιτών, όσο και στην κατάσταση, το έργο της κατάστασης, το οποίο είναι
1: και
2: πολύ
1: δύσκολο. Η πορεία της πυρκαγιάς είναι προς το παραλιακό μέτωπο.
2: Ακριβώς, είναι πολύ κοντά στον οικιστικό ιστό του παράλληλου μετώπου της Ίβυρης και της παραλίας Φούρκα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο υπάρχουν τα σκάφη τα οποία παραλαμβάνουν τον κόσμο με ασφάλεια και μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή την ώρα ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών με ασφάλεια να εκενώσουν, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί πλην των δύο πυροσβεστών μας, των δύο συναδέλφων μου, ο οποίος αισθάνθηκε ο ένας αδιαθεσία και ο άλλος μια κάκωση στο πόδι ένα διάστημα από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει. Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο αυτή την πυρκαγιά να την κατασβέσουμε. Υπάρχουν και υλικές ζημίες, όπως αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή προέχει η διάσωση, καθώς και η κατάσβεση της πυρκαγιάς.
1: Εν αέρια μέσα μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Επιχειρούν από την πρώτη στιγμή. Συγκεκριμένα οι χερσαίες δυνάμεις είναι με 145 πυροσβέστες, με 42 πυροσβεστικά οχήματα, ομάδες δασοκομάντος, και από αέρος γίνεται πτυτικό έργο από την πρώτη στιγμή με 9 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον εναέριο συντονισμό τους. Συμμετέχει από την προεγκατάσταση που έχουν έρθει οι προεγκατεστημένοι Ευρωπαίοι πυροσβέστες, 12 Μολδαβοί, με 3 οχήματα, οι οποίοι συνδράμουν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, προκειμένου να θέσουμε γρήγορα, όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα, μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολύ μεγάλο πυροθερμικό φορτίο και μεγάλη καύσιμη ύλη. Ναι. Και βλέπαμε και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και στη διάσωση και στην κατάσβεση.
1: Κύριε Αρτοπιέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σας βρούμε και στην συνέχεια της ροής μας, φυσικά, για κάθε νέα ενημέρωση. Θα ήταν χρήσιμο για μας. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ανεπλωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Δέσποινα Κρητικού, παραμένει στη σύνδεσή μας.
0: Πριν από ένα δευτερόλεπτο ολοκληρώθηκε μία διάσωση ενός βρέφους 5 μηνών από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που έχουν έρθει εδώ με το σκάφος αυτό που βλέπετε.
1: Είδαμε, Δέσποινα, μόλις ακριβώς έμπαινε το μωράκι αυτό μέσα στο, στα πλωτά μέσα, στο σκάφος της πυροσβεστικής.
0: Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν από εδώ και μια μισή ώρα να κάνουν αυτή τη διάσωση περίπου 250 ατόμων, βοηθώντας την εκένωση της περιοχής της Ίβυρης, που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή εδώ, και ήταν μια ανάσα ηρεμίας για αυτούς όταν άκουσαν το κλάμα του μωρού και το δώσαν στην αγκαλιά της μητέρας του, γιατί όλη την ώρα, επί μια μισή ώρα εδώ, αυτό που κάνουν κάθιδροι είναι να πηγαίνουν και να έρχονται μέχρι το Σάνι, συνοδευόμενοι από περίπου 20 σκάφη, και για να σώσουν κόσμο. Ο καπνός έχει γίνει ακόμη πιο έντονος. Στην περιοχή έχουν κληθεί και άλλα σκάφη, όπως βλέπετε από το λιμενικό, πλησιάζουν και άλλα προς τα εδώ, βρίσκονται σε εγρήγορση άλλα 5 καΐκια ψαράδικα πίσω, για να μπορέσουν να συνδράμουν σε επόμενη φάση αν χρειαστεί. Δεν έχει αδειάσει ο οικισμός της Ίβυρης. Έχουν φύγει κάποιοι σε πρώτο χρόνο με τα αυτοκίνητά τους. Τώρα όμως γίνεται αυτή η εκένωση από την περιοχή του λιμανιού της Ίβυρης, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η εκένωση, να φύγουν όλοι. Τα μόνα αντικείμενα που παίρνουν μαζί τους είναι τα καρότσια των παιδιών τους. Δεν παίρνουν ούτε τις βαλίτσες τους, ούτε τίποτα. Τα απολύτως απαραίτητα και τα καρότσια των παιδιών.
1: Με πολύ προσεκτικές κινήσεις οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος μεταφέρουν και βοηθούν στην επιβίβαση στο σκάφος μικρών παιδιών αυτή την ώρα, Δέσποινα.
0: Ακριβώς, με την επίβλεψη του λιμενικού. Εδώ βλέπουμε το λιμενικό, την διοικήτρια του λιμενικού να δίνει τις εντολές για τα επόμενα σκάφη που έρχονται. Ακόμη ένα παραπλέον σκάφος του λιμενικού το δένει στο λιμάνι για να μακρύνω σημεία. Κόσμο περίπου 6 με 10 άτομα χωρούν αυτά τα φουσκωτά του λιμενικού, οπότε μέχρι στιγμής ο αριθμός των ανθρώπων έχει ξεπεράσει 200 με 200
3: σε περιοχή της Άνης.
0: Και από εδώ, μόνο από αυτό, αυτή την οδό από τη θάλασσα και πηγαίνουν προς το λιμανάκι της
1: του Σάνη, Δέσποινα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Λοιπόν, θα σε ξαναβρούμε και στην συνέχεια του δελτίου μας. Βλέπουμε τις χαρακτηριστικές εικόνες. Για να έρθουμε, κυρίες και κύριοι, στις μετεωρολογικές συνθήκες, είναι μαζί μου στο στούντιο η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας. Είναι μια μέρα με θυελώδεις ανέμους και με πολύ ισχυρούς ανέμους σε κάποιες περιπτώσεις. Ευνοείται η εξάπλωση των πυρκαγιών. Βέβαια, αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι το μέτωπο αυτό της Χαλκιδικής, το οποίο κινείται ανεξέλεγκτα. Ποιες είναι οι συνθήκες εκεί, τι να περιμένουμε?
3: Αυτή τη στιγμή εκεί πνέουν άνεμοι βόρειο-ανατολική, ανατολική-βορειοανατολική. Φτάνει η έντασή τους και τα 5 μποφόρ. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι ότι τις αμέσως επόμενες ώρες, δηλαδή το βράδυ και μέσα στη νύχτα, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας περιμένουμε να εκδηλωθούν καταιγίδες. Το πιο πιθανό είναι ότι αυτές οι καταιγίδες δεν θα εκδηλωθούν πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε το νερό να δράσει ευεργετικά, αλλά μπορεί να επηρεαστεί η περιοχή αυτή από τις ρηπές των ανέμων που συνοδεύουν γενικά τις καταιγίδες, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ένταση και διεύθυνση που δεν ξέρουμε από πού μπορεί να είναι οποιαδήποτε η διεύθυνσή τους. Οπότε αυτό θα δυσκολέψει πάρα πολύ την κατάσταση μέσα στη νύχτα. Και βέβαια δεν περιμένουμε ιδιαίτερα να πέσει η ένταση των ανέμων. Αυτό το πεντάρι πολύ νωρίς αύριο το πρωί θα φτάσει τα 6 μποφόρ, πάλι βορειοανατολική άνεμη αυτή.
1: Δεν είναι εύκολο επομένως να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά σύμφωνα
3: με τις πολύ σύμφωνα. Βασικό να περιοριστεί τις αμέσως επόμενες ώρες και να μην πάμε στη νύχτα που μπορούν να συμβούν πράγματα πραγματικά ανεξελέγκτα και πολύ επικίνδυνα.
1: Και το ίδιο πράγμα μας λες, Αναστασία, και αύριο 6 μποφόρ στην περιοχή της Χαλκιδικής.
3: Αύριο θα περιμένουμε να φτάσουμε και τα 6 μποφόρ και μάλιστα πολύ νωρίς μέσα στην ημέρα, ήδη από τις πρώτες ώρες της αυριανής.
1: Για να δούμε και τη γενικότερη κατάσταση, διότι προφανώς σε συναγερμό βρίσκεται ολόκληρη η χώρα, αρκετές περιοχές και σήμερα ακριβώς στο κόκκινο, με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Βλέπουμε εδώ και τα μποφόρ τα οποία είναι αυξημένα. Ναι.
3: Πραγματικά, η αυριανή ημέρα βλέπουμε λοιπόν πολύ ενισχυμένος ο άνεμος, φτάνει τα 8 μποφόρ, τοπικά θα φτάσει και τα 9 μποφόρ στην περιοχή του Στενού Καφιρέα, δηλαδή εκεί γύρω στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής. Και βλέπουμε γενικά αρκετές περιοχές είναι με πολύ ενισχυμένο άνεμο, το Βόρειο Αιγαίο, η περιοχή της Κρήτης, όλα αυτά συνδύνουν σε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη. Και σήμερα, λοιπόν, και αύριο, είχαμε μέχρι και κόκκινο συναγερμό και σε πορτοκαλί συναγερμό ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και την αυριανή μέρα και
1: και φυσικά επίπονο και το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία Τυράσκη. Πάμε και πάλι στο πεδίο στη Χαλκιδική, ο Κώστας Μπούρης. Κώστα, πού βρίσκεσαι εσύ, όσο βλέπουμε πίσω σου και ακόμη και κάποια τρακτέρ, κάποια μηχανήματα που πιθανότατα να δημιουργούν και αντιπυρικές ζώνες εκεί?
4: Ακριβώς, Αδαμαντία, βρισκόμαστε στη διασταύρωση της Σίβηρης και θα σας γυρίσει τώρα ο Γιάννης Οκελίδης να σας δείξει ότι γίνονται συνεχώς αναζωπυρώσεις. Αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Φούρκα. Έχουμε ακόμα μια αναζωπήρωση. Έχουμε πυκνούς καπνούς. Ο δρόμος προς Φούρκα είναι κλειστός, ενώ η φωτιά έχει περάσει τον δρόμο προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στα τελευταία σπίτια του οικισμού. Εδώ του οικισμού, όπως βλέπετε, η αναζωπήρωση αυτή τη στιγμή είναι πολύ δυνατή. Η καπνή είναι πυκνή. Έχουμε επίσημα μέχρι στιγμής 2 τραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Πολυγύρου σε καλή κατάσταση, ευτυχώς.
1: Ναι, 2 ελαφρά τραυματίες, μας ενημέρωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβέστες. Ναι, είναι τιτάνια η μάχη των δυνάμεων, όσο βλέπουμε εδώ, αυτή την εστία φωτιάς που μας δείχνεις, για να οριοθετήσουμε λίγο το που βρίσκεσαι, είστε
4: πολλές,
1: δηλαδή στο δρόμο που ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα, στο ενδιάμεσο των δύο χωριών.
4: Ακριβώς, είμαστε στην Εθνική Οδό, η οποία από Καλυθέα φτάνει μέχρι το άκρο του ποδιού από την πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου και ενώνει τη Σίβηρη με τη Φούρκα. Εμείς είμαστε διασταύρωση της Σίβηρης, ο δρόμος προς τη Φούρκα είναι κλειστός. Όπως λέτε, οι πυροσβέστες προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κετήσουν μία ακόμα αναζωπήρωση. Οι άνεμοι εδώ πνέουν περίπου 5 με 6 μποφόρ με σπηλιάδες οι οποίες φτάνουν τα 7 και 8 μποφόρ. Αυτό είναι που κάνει τη ζημιά, αυτό είναι που κάνει τις αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε εδώ, που μας έχουν πει, υπάρχουν σπίτια καμένα. Εκεί που σας δείχνει ο Γιάννης Οκελίδης τώρα, γιατί υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια ανάμεσα στο πευκόφυτο δάσος, ήταν ένα πολύ πυκνό δάσος με μεγάλα δέντρα, τουλάχιστον 10-20 μέτρα, 30 μέτρα ύψος, τα οποία, να σας πω, είναι μια πυρκαγιά που έφτασε, εκδηλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα και η επέκτασή της ήταν πάρα πολύ γρήγορη λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίες σπηλιάδες φτάναν τουλάχιστον τα 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 ώρα το μεσημέρι σε χώρο στην Κασανδρία, πίσω από ένα βενζινάδικο, όπου υπήρχε ένα ξερό δέντρο το οποίο λόγω των ισχυρών ανέμων έπεσε πάνω σε καλούδια τη βιβλία και προκάλεσε σπιρθήρα. Από εκεί εκδηλώθηκε η φωτιά και λόγω των δυνατών ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας πούμε ότι ήχησε 4 φορές το 112, ενώ η περιοχή της Σίβηρης έχει εκκαινωθεί. Μέχρι και πριν από λίγο από εδώ περνούσαν αυτοκίνητα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι βρισκόταν από την άλλη πλευρά προς τη Φούρκα κινούνταν προς την Φούρκα. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης με 3 σκάφη του λιμενικού και τουλάχιστον 15 σκάφη ιδιωτών, αλλιευτικά και τουριστικά.
1: Κώστα Μπούρη, γι' αυτό και ο δρόμος είναι κενός πίσω σου. Οι περισσότεροι έχουν φύγει από Ξηράς προς Θεσσαλονίκη από εκεί που βρίσκεσαι και τώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η απομάκρυνση από την θάλασσα. Συνδεθήκαμε νωρίτερα με Δέσποινα Κρητικού. Θα σε βρούμε και σένα στη συνέχεια, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Βλέπουμε τον Κώστα Νούση για να μας πει όλες τις πληροφορίες, καθώς σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές και το επόμενο τριήμερο.
5: Σε κατηγορία συναγερμού επίπεδου 5 σήμερα αλλά και αύριο η Αττική είναι το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. Έτσι το πυροσβεστικό σώμα αλλά και οι θελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης, μία εκ των οποίων είμαστε και εμείς εδώ πέρα, η ομάδα θελοντών δασοπυροσβεστών ΕΚΑΛΙΣ, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι συνεδρία στο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αυτό που επισημάνθηκε είναι ότι λόγω των συνθήκων που επικρατούν, οι ενάρξεις των πυρκαγιών είναι επιθετικές, ενώ ζητήθηκε ακόμη και στις περιοχές κατηγορίας 4 να λειτουργούν σαν σε κατηγορία 5. Τώρα, σε ετοιμότητα το πυροσβεστικό σώμα, σε ετοιμότητα όλες οι αρχές, σε ετοιμότητα βρίσκονται όμως και τα εναέρια μέσα που κάνουν πτήσεις, έμφορτες πτήσεις, ώστε εάν χρειαστεί να επιχειρήσουν. Νωρίτερα βλέπαμε και ελικόπτερο το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή που βρισκόμαστε, από τον Διόνυσο, τη Νέα Ερυθρέα, αλλά και τις περιοχές της Πεντέλης. Τώρα, σε ετοιμότητα και τα ντρόουν πετούν συνεχώς για να δίνουν τα μάτια, να είναι τα μάτια του πυροσβεστικού σώματος από ψηλά σε κάθε στιγμή, για κάθε έναρξη πυρκαγιάς, να μπορέσουν να την προλάβουν από την έναρξή της. Και τέλος, να κλείσω λέγοντας, Αδαμαντία, ότι τα πυροφυλάκια επανδρώνονται και με τις ένοπλες δυνάμεις στα πυροφυλάκια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Σε εμπρισμό από αμέλεια, οφείλονται οι περισσότερες από τις πυρκαγιές, με τις συλλήψεις να είναι πλέον καθημερινές. Η Σοφία Ορφανού έχει συλλέξει τα στοιχεία για το τελευταίο 24ωρο.
6: Μέσα σε ένα 24ωρο, Αδαμαντία, έχουν εκδηλωθεί συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 31 έχουν αντιμετωπιστεί άμεσα, ενώ οι 9 ακόμη αντιμετωπίζονται. Την ίδια ώρα, τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας προχώρησαν συνολικά σε 6 συλλήψεις. Πρόκειται για την Ηλία, τον Εύρο, την Αττική, τη Χίο, τη Θεσπρωτεία και τη Φωκίδα. Συγκεκριμένα στο Χάβαρι της Ηλίας συνελήφθη 63χρονος, ο οποίος φέρεται να έριξε τσιγάρο σε ξερόχορτα με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά και το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.185,63 ευρώ. Στο Δηδημότυχο συνελήφθη 63χρονη που άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο με σκοπό να παρασκευάσει φαγητό. Της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.964 ευρώ. Στο Πέραμα Αττικής συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος για θερμές εργασίες με διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Στη Χίο συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα η οποία εκτέλεσε θερμές εργασίες. Βάρος της επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο των 3.000 ευρώ. Στη Θεσπρωτεία συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας για απόρριψη τσιγάρο που του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.933 ευρώ. Ενώ στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδα συνελήφθη με δαπός για χρήση τροχού όπου του επιβλήθηκε και εκεί αδαματία πρόστιμο 3.000 ευρώ.
3: Σοφία Ορφανού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το RT News βρίσκεται στην Κολομβία. Θα συνδεθούμε αμέσως με τη Βαλέρια Δολαψάκη. Μετά, Βαλέρια, από τον φωνικό σεισμό εκεί, τον 7,4 Ρίχτερ, έχεις καταφέρει με τον Αλέξη Πόνσε να φτάσετε στην πόλη Κάλη, μία από τις πόλεις που έχουν τα περισσότερα θύματα. Νωρίτερα και ο Δήμαρχος δήλωσε πως μπαίνουμε στην τελική φάση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για την επιχείρηση διάσωσης.
7: Δυστυχώς οι επιχειρήσεις διάσωσης να μετατραπούν από επιχειρήσεις ανάσυρσης, είναι αυτός ο μεγάλος εφιάλτης. Σας μιλάω πολύ σιγά γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία από αυτές τις επιχειρήσεις διάσωσης και μας έχει δοθεί το σήμα πριν από λίγα λεπτά ότι όλοι πρέπει να κάνουν ησυχία, διότι σηκώνουν, είναι χαρακτηριστική και η γροθιά που σηκώνουν όσοι βρίσκονται στο πεδίο για να είναι το σημάδι ότι όλοι πρέπει να κάνουν ησυχία, γιατί όσοι επιχειρούν εκεί στα χαλάσματα θα ρίξουν κάποια ειδικά μικρόφωνα ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν αν υπάρχει ακόμη ανθρώπινη ζωή. Αυτά τα χαλάσματα, αυτό το βουνό από χαλάσματα που βλέπετε, ήταν μια επταόροφη πολυκατοικία εδώ στην πόλη Κάλη, στα δυτικά, στην δυτική Κολομβία, που χτυπήθηκε τόσο σφοδρά από αυτόν τον σεισμό. Είναι δεκάδες οι νεκροί μόνο εδώ στην πόλη Κάλη, παρότι δεν ήταν το επίκεντρο, όπως μας αναλύουν και οι ειδικοί, το γεγονός ότι ήταν τόσο μεγάλο το εστιακό βάθος του σεισμού. Αυτή την ώρα βλέπετε, σηκώνει και πάλι τη γροθιά, πρέπει να κάνουμε απόλυτη ησυχία. Το γεγονός ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν τόσο βαθύ, σημαίνει ότι επηρέασε πολύ και τις γύρω περιοχές, ίσως περισσότερο και από το ίδιο το επίκεντρο.
3: Είναι χαρακτηριστικό αυτό ακριβώς που μας αναφέρεις, Βαλέρια. Μιλάς σιγά και εσύ ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Υψώθηκε η γροθιά του ανθρώπου από τα σωστικά συνεργεία και επιβάλλεται να τηρήσετε τους κανόνες όσο συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση.
7: Και μάλιστα είναι πολλοί κανόνες που πρέπει να τηρούμε. Τώρα επίτηδες ο Αλέξης Πόνσε ξαναγύρισε σε μένα, διότι μας έχουν πει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα πλάνα. Εκεί στα χαλάσματα πάνω είναι ένας πατέρας που αναζητάει τον γιο του. Οπότε μας ζήτησαν να δείξουμε και σεβασμό στην κατάσταση και προφανώς να μην είμαστε και εμπόδιο στο έργο τους. Για να περάσουμε στο σημείο, προφανώς περάσαμε από κάποιους ελέγχους, μας βάλουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, πάλι μας κάνουν σημάδι να κάνουμε πιο σιγά. Δυστυχώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και όσο περνούν οι ώρες πλέον είναι αυτό που δεν μιλάμε πια για επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά για επιχειρήσεις ανάσυρσης ορών. Σε αυτή την πολυκατοικία έχουν να διασωθεί μόνο 5 άνθρωποι από την Δευτέρα, που σημαίνει ότι μία επταόρροφη πολυκατοικία αναμένεται να είναι πάρα πολύ η νεκρή κάτω από τα χαλάσματα. Οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στο πεδίο δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, είναι 3-24 ώρες στο πόδι, δεν έχουν φύγει στιγμή, μέρα, νύχτα. Αν κάνουν κάποια παύση, κάποιο διάλειμμα, είναι πάλι θα την κάνουν εδώ. Ήταν και πολλοί εθελοντές και πολλοί άνθρωποι που ακόμη και με γυμνά χέρια προσπαθούσαν στα χαλάσματα, όμως αυτό κάποια στιγμή ξεκίνησε να εμποδίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης των ειδικών, αυτών που γνωρίζουν. Οπότε λίγο περιορίστηκε όλος αυτός ο κόσμος που μπορούσε να πάει και να ψάξει τους ανθρώπους τους για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να γίνουν με όσο το δυνατόν να καλύτερο και σωστότερο τρόπο. Παρότι δυστυχώς οι συγγενείς είναι πολύ δύσκολο να τους πεις να απομακρυνθούν την ώρα που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Δυστυχώς είναι και πολλά τα μέρη που γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πλέον ζωντανοί άνθρωποι, παρόλο που επιμένουν οι συγγενείς ότι πρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος μου είναι ζωντανός. Είναι αυτή η ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ. Είναι χαρακτηριστική η προηγούμενη στάση που κάναμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εδώ της πόλης Κάλη, που επλήγει το 40% της δυνατότητας νοσηλείας του, δυστυχώς έχει πληγεί, δεν λειτουργεί, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα, από την πτέρυγα που έχει πέσει και έχει διαλυθεί ολοσχερός. Ξανακάνουμε ησυχία, θα δείτε και πάλι τις εικόνες με τη βοήθεια του
1: Βαλέρια.
7: Λοιπόν, σε τη γροθιά, ναι, το σημάδι που δίνεται. Mm-hmm. Γιατί αναζητούν ίχνη ζωής κάτω από τα χαλάσματα. Σας είπα, βάζουν και μικρόφωνα και χρησιμοποιούν και θερμικές κάμερες για να δουν αν υπάρχουν ίχνη ζωής. Αυτή τη στιγμή δίνεται η αίσθηση ότι όλοι απλά κρατάνε την ανάσα τους. Θα δείτε, ναι, κρατάνε την ανάσα τους. Εδώ βλέπετε και μία ταμπέλα που λέει ησυχία. Πρέπει να ακούσουμε. Χρειάζεται να ακούσουμε.
1: Βαλέρια, να σε αφήσουμε λοιπόν να
7: συνεχίσεις
1: το ρεπορτάζ, αλλά τηρώντας βέβαια και τις οδηγίες των αρχών. Είναι δραματικές οι στιγμές εκεί. Έχει καταρρεύσει ένα επταόροφο κτίριο και βρίσκεται μάλιστα στο σημείο και ένας πατέρας που αναζητά το παιδί του. Η Βαλέρια Δολαψάκη από την πόλη Κάλη της Κολομβίας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαλέρια, για την ανταπόκριση. Κυρίες και κύριοι, στα δικά μας τώρα, σφραγίστηκε με απόφαση της Δημοτικής Αρχής η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Πλέον η επιχείρηση βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων των αρμόδιων αρχών.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας το 2018 πράγματι είχε εκδώσει άδεια λειτουργίας για την κολυμβητική δεξαμενή. Είχε ισχύ 5 χρόνια, δηλαδή το 2023 έλεγε και θα έπρεπε να εκδώσει νέα. Χωρίς ισχύ φαίνεται πως ήταν και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη που έχει υποστηρίξει ότι διαθέτει ο 69χρονος. Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων, η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του 4χρονος το περασμένο Σάββατο σφραγίστηκε.
9: Ο Δήμος Πάρου προχώρησε στην σφράγιση της κολυμβητικής δεξαμενής στο κατάστημα με την επωνυμία Βίβα Κούντα στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπισσας, διότι από την εξαίρεση του φακέλου και την αυτοψία που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε ισχύ η άδεια λειτουργίας.
8: Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του Beach Bar στην Πάρο ισχυριζόταν λίγο μετά το πνιγμό του 4χρονου ότι η επιχείρηση του πελάτη του ήταν καθόλου ανώμημη.
10: Είναι συντετριμένος. Είναι ένας άνθρωπος που 27 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν στο χώρο γύρω, εκεί. Είναι πάντα στην επιχείρησή του.
11: Διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η άδεια της πισίνας από το 23, δεν είχε ανανεωθεί. Επίσης είχε λήξει το πιστοποιητικό του ναυαγοσώστη, του υπευθύνου ασφαλείας.
8: Τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια που μοιράζονται την ευθύνη για τους ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πούν ότι αυτοί διενεργούνται μόνο δειγματοληπτικά, λόγω έλλειψης προσωπικού.
11: Η νομοθεσία προβλέπει ότι αν έχουμε δυναμικό κάτω των 50 ατόμων στη Δημοτική Αστυνομία, δεν μπορούμε να προβούμε αυτεπάγγελτα σε ελέγχους. Το δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι 2 άτομα. Για τα χρόνια που συζητάμε,
12: έχουμε 4 άτομα προσωπικό για να ελέγχουμε όλα τα δομικά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες οι πολιτικές δεξαμενές.
8: Την ίδια στιγμή, ευθύνη για την έκδοση άδειας λειτουργίας βαρύνει τους ιδιοκτήτες.
12: Ο ιδιοκτήτης πρωτίστως και δευτερευόντως ο φορέας που εκδίδει την άδεια έχουν την ευθύνη για την ανανέωσή της ή την επανέκδοση.
8: Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τα οποία ο 4χρονος διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον μπάρμαν.
13: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται τώρα το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κρίσιμες στιγμές πριν και μετά τη μοιραία πτώση του παιδιού στην πισίνα.
8: Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και οι γονείς του 4χρονου κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
1: Οι ακραίοι καύσονες, η ξηρασία και η απουσία βροχοπτώσεων έχουν φέρει τη στάθμη του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διαταράσσοντας τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών της Ευρώπης. Στο στούντιο μαζί μας η Γεωργία Κρυεμπάρδη, καθώς η Γεωργία στη Ρουμανία κλείνει ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός Τσερναβόντα.
6: Ρουμανία και Ουγγαρία είναι οι δύο χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Προσπαθούν πια με κάθε τρόπο να διατηρήσουν την παροχή ενέργειας σε λειτουργία. Και αυτό γιατί και οι δύο χώρες χρησιμοποιούν νερό από το Δούναβι ως ψυκτικό μέσο για τους αντιδραστήρες τους. Η Ρουμανία θα προχωρήσει στο κλείσιμο του μοναδικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της. Θα είναι μάλιστα το πρώτο κλείσιμο εργοστασίου από την ξηρασία του 2003. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει περίπου το 1 πέμπτο της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Στα τέλη του περασμένου μήνα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ο ένας αντιδραστήρας. Από σήμερα προχωρά και το κλείσιμο του δεύτερου αντιδραστήρα του σταθμού της Τσερναβόντα. Και θα πάμε στην γειτονική Ουγγαρία. Έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποφύγει την πλήρη διακοπή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού εργοστασίου του PAX. Ωστόσο, τρεις μονάδες είναι εκτός λειτουργίας. Έπρεπε να κλείσουν τις τελευταίες εβδομάδες επειδή δεν υπήρχε αρκετό νερό ψήξης. Πλέον λειτουργεί στο 25% της χωρητικότητάς του το εργοστάσιο και μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο καλύπτει το 1 τρίτο των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
14: Μιλάμε για ένα εξέλιξη και στη Γαλλία τώρα.
6: Και στη Γαλλία, ναι, να πω μόνο γι' αυτό, είναι ένα εργοστάσιο 44 χρόνια λειτουργεί και είναι πρώτη φορά στα πρόθυρα κλεισίματος. Η εικόνα από το Δούναβι είναι αποκαρδιωτική. Πάμε στη Γαλλία, η οποία είναι αντιμέτωπη όχι μόνο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και με τις μέδουσες. Η εταιρεία κοινής ωφέλειας έχει σταματήσει τρεις αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη Βόρεια Γαλλία, λόγω μαζικής εισρωής μεδουσών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η άνοδος στην θερμοκρασία του νερού της θάλασσας έχει κάνει τα σμήνη μεδουσών πιο συνηθισμένα κατά μήκος των γαλλικών ακτών και οι μέδουσες ουσιαστικά φράζουν τις αντλίες νερού που χρησιμοποιούνται για να ψύχεται το νερό και είναι κάτι το οποίο δεν παρατηρείται πρώτη φορά στη Γαλλία, είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά και μάλιστα πέρσι είχε κλείσει τελείως ο σταθμός.
14: Με σημαντικές συνέπειες, Γεωργία Κρυεμπάρδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Μαγευτικές εικόνες χάρισε η χθεσινή ολική έκλειψη ηλίου, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα στον ουρανό. Η μέρα έγινε νύχτα σε περιοχές όπως η Ισλανδία και η Ισπανία, ενώ ήταν ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, σπεύδοντας να απαθανατήσουν τη στιγμή.
15: Καθώς το φως χάνεται, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο στρέφουν τα βλέμματά τους προς τον ουρανό για να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν την πιο εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου των τελευταίων δεκαετιών. Κάποιοι ζητοκραυγάζουν, άλλοι σιωπηλοί παρακολουθούν το φαινόμενο να εκτυλίσσεται εμφανώς άναυδη. Η Βόρεια Ισπανία ήταν ένα από τα πιο ιδανικά μέρη για να δει κανείς το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο με εκατομμύρια επισκέπτες να καταφτάνουν στη χώρα.
16: And that's it. And that's it. It's disappeared, Gotti. It is just the most extraordinary. This perfect circle of blackness and all around it this just totally majestic corona of the sun.
15: Σε πόλεις όπως η Βαλένθια και το Μπούργος, αλλά και στις Βαλεαρίδες νήσους, ο ήλιος έσβησε εντυπωσιακά λίγο πριν από τη δύση του με το ηλιακό στέμα να γίνεται πλήρως ορατό με γυμνό μάτι.
17: Να περδίνω una pasada. Vamos. No esperaba algo así.
15: Μάλιστα κάποιοι ακόμη πιο ενθουσιώδεις επιβιβάστηκαν σε μια ειδική πτήση που απογειώθηκε από τη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να παρακολουθήσουν από ψηλά το σπάνιο φαινόμενο. Στην Ισλανδία ο συννεφιασμένος καιρός δεν άφησε τους εκατοντάδες χιλιάδες Ισλανδούς και τουρίστες να απολαύσουν όσο θα ήθελαν την ολική έκλειψη. Σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Βορειοδυτική Αφρική, η έκλειψη ήταν μερικώς ορατή. Στο Παρίσι, ο ήλιος μετατράπηκε σε μισοφέγγαρο, η κάλυψή του έφτασε το 92%. Ο ουρανός σκοτίνιασε και στο Λονδίνο. Το εμβληματικά μνημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας, βυθισμένα στο σκοτάδι, δημιούργησαν ένα μοναδικό θέαμα.
18: The atmosphere is marvelous. I will remember it.
15: Την τελευταία φορά που η Ευρώπη αντίκρισε παρόμοιες εικόνες ήταν τον Αύγουστο του 1999.
1: Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να κλειδώσει το νέο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για μέτρα που αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες με κοστολόγηση χωρίς χαρακτήρα παροχολογίας. Την ίδια ώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν πειρά κατά της κυβέρνησης, εστιάζοντας την κριτική τους στην ακρίβεια αλλά και τις κυβερνητικές εξαγγελίες.
15: Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεπερνάει το 1 δισευρό και αναμένεται να κλειδώσει τα τέλη Αυγούστου, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στον Πρωθυπουργό. Στο οικονομικό επιτελείο επεξεργάζονται παρεμβάσεις με στόχο τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων, των οικογενειών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των νέων. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται και είναι στο τραπέζι, συμπεριλαμβάνεται η ενίσχυση των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, η κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, η μείωση της προκαταβολής φόρου, η νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και τα μέτρα για τη στέγαση.
10: Το μη μισθολογικό κόστος, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι ένα πολύ μείζον ζήτημα. Όπως ξέρετε, από 1η-1η-27 θα υπάρξει μείωση ακόμα μισής ποσοστιαίας μονάδας σε ασφαλιστικές φορές, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντα στο επίκεντρο των προσπάθειών μας είναι επίσης στήριξη των συνταξιούχων.
15: Η Ελλάδα έχει υποβάλει έτοιμα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα, αλλά και νέα δημοσιονομικά περιθώρια. Στη Νέα Δημοκρατία τονίζουν πως η φετινή ΔΕΘ δεν είναι παροχολογική, αλλά συμπεριλαμβάνει μέτρα με μόνιμο χαρακτήρα.
19: Θα ακούσετε σίγουρα μόνιμες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αύξηση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας και στη μείωση των βαρών.
20: Τι καινούργιο μπορεί να κάνει για να διώξει την Ελλάδα από την τελευταία θέση σε αγοραστική δύναμη από όσα έχει κάνει τα τελευταία 7 χρόνια? Τίποτα. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο το οποίο λένε τα ρεπορτάζ ότι πρόκειται να δώσει, δεν πρόκειται να δώσει λύση στα πραγματικά ζητήματα των Ελλήνων εργαζομένων, των Ελλήνων συνταξιούχων.
15: Ο Περισσέος προτάσει το αίτημα για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
21: Πρέπει να συγκρουστούμε με μια πολιτική όχι μόνο του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης αλλά και των άλλων κομμάτων. Την ακούμε συχνά και από το κόμμα Τσίπρα. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από το ΠΑΣΟΚ.
15: Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τη δημοσιότητα το νέο σποτ της επικοινωνιακής του καμπάνιας με τίτλο «Επιστρέφουμε, προχωράμε».
22: Ξεκινάμε μια αντεπίθεση ουσίας, προγράμματος και επικοινωνίας που θα κορυφωθεί στη ΔΕΘ.
23: Την ώρα που το υπερπλεώνασμα από την φορολογία των Ελλήνων λόγω της υπερφορολόγησης και του πληθωρισμού εσχροκέρδειας αγγίζει τα 5 δις ευρώ για το 2026, η Νέα Δημοκρατία πανηγυρίζει επειδή θα επιστρέψει στους Έλληνες 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
24: Οι ισχυρισμοί Μητσοτάκη για σημαντική πρόοδο στην αύξηση των εισοδημάτων των οικογενειών και θεαματική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι ψευδέστατοι.
15: Το κυβερνητικό επιτελείο θέτει στο επίκεντρο τη στήριξη των ευάλωτων και μιλάει για μέτρα κοστολογημένα βάσει των δημοσιονομικών περιθωρίων αλλά και τη θετική πορείας της οικονομίας της χώρας.
1: Νέες εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στην αίθουσα σύνταξης η Μαρίνα Δεμερτζιάν, καθώς Μαρίνα κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνησο με το Ισραήλ.
25: Ναι, Αδαμαντία, και βλέπουμε πως τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου. Είχαμε πριν από 8 μέρες, είδαμε τη γαλλική Meridian να μπαίνει στο σχήμα του GSI. Σήμερα είχαμε από την πλευρά του ΑΔΜΙΕ επίσημο αίτημα επένδυσης προς τους ρυθμιστές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ και το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση της Κύπρου με το Ισραήλ. Αυτό δεν σημαίνει πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Τώρα το λόγο έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Πάντως, η μελέτη βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο σε όλα τα σενάρια. Είναι τεχνικά πιο εύκολο από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1/3.
1: Και χθες 6 Αμερικανοί βουλευτές, προερχόμενοι και από το Δημοκρατικό αλλά και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει τον GSI.
25: Να βάλει πλάτη, κοινώς. Μάλιστα χαρακτήρισαν το έργο ως ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο ενεργειακής και οικονομικής αλλά και στρατηγικής και γεωπολιτικής και όχι μόνο για την διασύνδεση των τριών αυτών κρατών αλλά και ως τμήμα του IMEC, του περίφημου εμπορικού δρόμου που θα συνδέσει την Ινδία με την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Η Άννα Νικολάου με το σκεπτικό της απόφασης.
25: Η Αδαμαντία πρόκειται για τα City University of York, Kiel University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, επισημαίνει ότι δεν τίθενται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς οι όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θέματα που αφορούν τα προγράμματα σπουδών και άλλα επιμέρους ζητήματα και έτσι ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών. Mm-hmm. Ωστόσο, νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι αν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό της λειτουργίας, τότε τα συγκεκριμένα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν. Να σας πω κλείνοντας ότι για το θέμα εξέδωσε ανακοίνωση και το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβεβαιώνει το αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων πανεπιστημίων και ότι θα γίνουν άμεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από την πλευρά των ιδρυμάτων και καταλήγει ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
1: Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και επιστρέφουμε στη φωτιά στη Χαλκιδική. Ο Κώστας Μπούρης στο σημείο για να δούμε, Κώστα, πώς εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο.
0: Αδαμαντία, πριν από λίγο η φωτιά πέρασε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Διακοπή και η κυκλοφορία από εδώ. Επομένως, οποιαδήποτε εκένωση, αν συνεχιστεί, αν δεν ελέγξουν αυτό το μέτωπο, αυτό το κομμάτι εδώ πέρα, αν δεν ελέγξουν αυτό το κομμάτι, τότε η μόνη έξω διαφυγή θα είναι η θάλασσα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή κάποιος θα πάει προς Φούρκα που είναι κλειστό από νωρίς, ή κάποιος θα πάει προς Κασανδρία, πίσω μου δηλαδή, που πλέον έχει διακοπή.
2: Προς Κασανδρία, προς Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνουμε, έτσι Κώστα, αυτό που αναφέρεις. Αλλά εκεί ο δρόμος και εκεί είναι κλειστός. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγει κάποιος προς Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν μπορεί.
2: Δεν μπορεί. Ο μόνος τρόπος δηλαδή είναι διαθαλάσσεις. Είναι η διαδικασία απομάκρυνσης των πολιτών από θάλασσα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι διαθαλάσσεις. Είναι διαθαλάσσεις. Αλλά βλέπουμε μέχρι στιγμής, δεν βλέπουμε φλόγες. Αυτό είναι καλό σημάδι. Βλέπουμε μόνο καπνούς.
2: Ναι. Στο σημείο που είσαι, εκεί κάτω δηλαδή από το δρόμο, φαίνεται ότι έχει κάπως καεί.
1: Δεν σε ακούω, γιατί το γυρνώ τον ειδικό στο πάνω μας και κάνει μια ρήψη τώρα. Κάνει μια ρήψη μπροστά μας. Βλέπετε.
2: Χαρακτηριστική εικόνα του ελικοπτέρου που χάνεται μέσα στους καπνούς αφού έκανε τη ρήψη. Εκεί στο σημείο που είσαι, εκεί που έγινε και η ρήψη από το ελικόπτερο, καταλαβαίνουμε από την εικόνα ότι κάπως έχει κάψει λίγο τη βλάστηση που υπάρχει.
1: Έχει κάψει αρκετά από την, από την άλλη πλευρά προς την, προς την Ελλάνη που είναι προς το άλλο που δείχνω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αλλά είναι αρκετά μακριά η Ελλάνη και από ό,τι φαίνεται έχει κοπεί η ένταση της φωτιάς. Δεν υπάρχουν φλόγες, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή να κινείται προς τα εκεί και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πέσει εδώ. Όλες οι δυνάμεις έτσι ώστε να προσπαθήσουν να μην φτάσει, να μην επεκταθεί στον οικισμό της Ελλάνης που είναι λίγο πιο κάτω.
2: Συνεχίζουν να καταβρέχουν. Κώστα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε. Να έρθουμε στην Ελλάνη, στον οικισμό Ελλάνη που βρίσκεται η Κέλλη Καπακτσόγλου. Κέλλη, σε βλέπουμε. Τι επικρατεί εκεί, έχει πλησιάσει επικίνδυνα η πυρκαγιά?
3: Αδαμαντία, πριν από μισή ώρα βρισκόμασταν στη διασταύρωση της Ελλανής. Δυστυχώς έπρεπε να μεταφερθούμε γιατί η φωτιά είχε περάσει το δρόμο και έχει περάσει και στον, κοντεύει και στον οικισμό της Ελλανής. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι υδροφόρες του Δήμου. Βλέπουμε και το ελικόπτερο, το οποίο είναι η τρίτη φορά που περνάει από εδώ. Και ρίχνει νερό για να προσπαθήσει να κατασβέσει τη φωτιά η οποία καίει το λόφο ο οποίος βρίσκεται απέναντί μας. Εμείς βρισκόμαστε τώρα 200 μέτρα πριν από τη διασταύρωση της Ελλάνης και όπως βλέπετε εξακολουθούν να αποχωρούν αυτή τη στιγμή κάτοικοι, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, κάποια λεωφορεία με τουρίστες, οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν κάνει το μπλόκο στη διασταύρωση της Ελλάνης και συνοδεύουν τον κόσμο ώστε να αποχωρήσει προς Κασανδρία και από εκεί ενδεχομένως να φύγει για Θεσσαλονίκη. Οι τελευταίοι φεύγουν. Εδώ έχουν καταφέρει οι πυροσβέστες. Όταν φτάσαμε εμείς στο σημείο δεν υπήρχαν πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Κατέφτασαν μετά από λίγο και η φωτιά κινδύνευε να φτάσει μέχρι το δρόμο και να περάσει απέναντι. Αυτή τη στιγμή όπως βλέπουμε έχουν καταφέρει να την οριοθετήσουν. Υπάρχουν κάποιες ενεργές εστίες. Εξακολουθεί να καίει η φωτιά. Υπάρχει έντονος καπνός, μαύρος και στάχτες στην ατμόσφαιρα. Αλλά όπως βλέπουμε η δουλειά της πυροσβεστικής εδώ μεταφέρει μια αισιόδοξη όσο θα μπορούσε να είναι το συγκεκριμένο τοπίο εικόνα.
2: Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο βλέπουμε τώρα την ώρα που μας μιλάς και ακόμη και ασθενοφόρα, όλοι βρίσκονται επί ποδός, αλλά και η ελληνική αστυνομία. Και η ελληνική αστυνομία είδαμε νωρίτερα κάποια ασθενοφόρα, είδαμε και πυροσβεστικά οχήματα, αλλά και τους πολίτες, αυτοκίνητα και ιδιωτικά γιοταχή πολιτών και τουριστικά λεωφορεία. Να πούμε ότι η Ελλάνη είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός που και εκεί βρίσκονται παραθεριστές αυτή την περίοδο και γι' αυτό το λόγο λοιπόν κλήθηκαν να φύγουν από την περιοχή. Εσύ καταλαβαίνουμε ότι βρίσκεσαι στην είσοδο του οικισμού ουσιαστικά.
3: Είμαι 200 μέτρα πριν από τη διασταύρωση που οδηγεί στον οικισμό. Πριν από λίγο δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στη διασταύρωση. Τώρα από ό,τι βλέπω πηγαίνουν κάποια οχήματα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Οπότε ο δρόμος μπορεί να πλησιαστεί και εμείς θα πάμε προς τα εκεί με τον οπερατέρ μου Θοδωρή Οικοδομίδη για να σας μεταφέρουμε την εικόνα.
2: Ενισχύονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινούνται προς τα εκεί γιατί υπάρχει μια απειλή, υπάρχει ένας κίνδυνος. Δεν έχουμε όμως την πληροφορία, Κέλλη, ότι έχει μπει και στον οικισμό η φωτιά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι, προς το παρόν δεν ξέρουμε για οικίες οι οποίες καίγεται, αν και εδώ στο Λόφο υπήρχε ένα σπίτι, το οποίο το βλέπαμε όταν βρισκόμαστε πριν από μισή ώρα στη διασταύρωση. Πιστεύω ότι οι φλόγες θα έχουν φτάσει και το έχουν κάψει, θα έχω καλύτερη εικόνα όταν θα πλησιάσουμε. Βέβαια, το αισιόδοξο είναι ότι δεν έχει περάσει το δρόμο η φωτιά, καθώς στην απέναντι όχθη υπάρχουν και άλλες οικίες με ανθρώπους που παραμένουν στα σπίτια τους, παρά τις προειδοποιήσεις της πυροσβεστικής και του 112, το οποίο είχε σε 5 φορές τουλάχιστον στα κινητά τους, για να προστατεύσουν τις οικίες τους, να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
2: Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια, καθώς συνεχίζεις το ρεπορτάζ σου. Θα έρθουμε στην Δέσποινα Κρητικού και η Δέσποινα στο σημείο. Παρακολουθεί η Δέσποινα τις απομακρύνσεις διαθαλάσσης των πολιτών. Μέχρι αυτήν την ώρα περισσότεροι από 250 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί.
4: Ακριβώς προς το λιμανάκι του Σάνι για να μπορέσουν να φύγουν από εκεί προς όποια κατεύθυνση θελήσουν για την Θεσσαλονίκη. Εδώ τώρα όπως είμαστε σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης τι κατάφερε να κάνει η πυρκαγιά που ακόμη καίει μέσα στο δάσος της Ήβηρης. Ευτυχώς πίσω από τα σπίτια έχει κατέβει μέχρι την ακτοπίτσα.
5: Υπάρχει και μια διάσωση ενός πυροσβέστη που κατέβηκε στα βράχια για να διώξει τον κόσμο από τη θάλασσα και να βοηθήσει στο έργο της κατάσβεσης, ώστε το αποτέλεσμα να είναι μόνο αυτά τα πέφκα μαζί με τις υπόλοιπες επίγειες δυνάμεις που είχε μαζί του φυσικά, για να μην πλησιάσουν τα σπίτια, οι φλόγες.
2: Πάντως, Δέσποινα, βλέπουμε τον καπνό τώρα, με τη βοήθεια του συναδέλφου, ότι είναι πολύ κοντά στην θάλασσα.
4: Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, νωρίτερα ήταν ακόμη πιο κοντά και ήδη υπάρχουν και τα καμένα πεύκα μέσα στα σπίτια, ανάμεσα στα σπίτια που είναι στην κυριολεξία στην κάθοδο του Λόφου προς την θάλασσα. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις ομπρέλες της παραλίας. Ευτυχώς όμως χάρη στη βοήθεια των εναέριων μέσων έγινε γρήγορα η ανάσχεση της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να σωθούν και τα σπίτια αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι γρήγορα με γρήγορες κινήσεις με το συντονισμό του λιμενικού σώματος και την βοήθεια της πυροσβεστικής να φύγουν. 20 αυτοκίνητα της αστυνομίας κάνουν διαχείριση κυκλοφορίας από το εθνικό, από το επαρχιακό δίκτυο. Λέμε ξανά ότι είναι κλειστός ο δρόμος Σίβηρης Φούρκας. Η φωτιά που έρχεται προς την Ελλάνη είναι μεταξύ Κασανδρίας και Σίβηρης. Η Ελλάνη έχει τώρα, γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν εκεί τα εναέρια, εκεί πηγαίνει αυτό το ελικόπτερο που σας δείχνει ο Βαγγέλης Μουτούλης. Εκεί ακριβώς πίσω μας είναι ο οικισμός της Ελλάνης και εκείνος εκενώθηκε με το ισχύον 112 της Σίβηρης αλλά και με έλεγχο των αστυνομικών δυνάμεων επί τόπου. Αυτή τη στιγμή οι βάρκες που βρίσκονται εδώ είναι 12, περιμένουν τις νεότερες εντολές από την αξιωματικό του λιμενικού σώματος. Έχουν ήδη φύγει όσοι θέλησαν να αναχωρήσουν αυτοί 250 που λέγαμε, με τα πλωτά του λιμενικού της πυροσβεστικής, ακόμη και με γιότ, αν θα τις διακοπές τους εδώ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη από την πυρκαγιά. Μπορούμε να πούμε ότι φύγει ο κόσμος. Δεν θα ανησυχούν οι αρχές.
0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάσκα, ο αδελφός της Στίβ Χασκόπουλος, είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Δέσποινα Κρητικού, ευχαριστούμε. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια στην ροή του Earth News. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μήνες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ. Γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
1: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
0: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε στις 9.30 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ σε ρεβάνς του 1-0 των Βέλγων από την Τούμπα με στόχο την νίκη πρόκριση στα play-offs του Europa League. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι στις Βρυξέλλες για τα τελευταία νέα. Γιάννη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Κωνσταντέλια παρόντος λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ θα παλέψει για την πρόκριση στα play-off του Europa League το βράδυ στο Lotto Park. Ο Βολιώτης μεσοεπιθετικός δεν ταξίδεψε χθες με την ομάδα λόγω ενός σοβαρού προσωπικού προβλήματος που αντιμετώπισε. Ωστόσο έκανε ατομική προπόνηση, έφτασε στη βελγική πρωτεύουσα το μεσημέρι και τέθηκε στη διάθεση του Αλέσιο Λύση. Εφόσον νιώθει καλά, θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να ανατρέψει το σε βάρος του 0-1 το αγώνα της Τούμπας. Η εξέλιξη αυτή έφερε χαμόγελα στην αποστολή. Όσον αφορά στον αγώνα, ο δικέφαλος έχει δύσκολο έργο κόντρα σε μια ομάδα που δεν εντυπωσίασε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά έχει κύρος, έχει κερδίσει ευρωπαϊκούς τίτλους. Προφανώς θα ανεβάσει την απόδοσή της μπροστά στους φιλάθλους της που θα γεμίσουν το γήπεδο. Σημειωτέων ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει από την πλευρά του συμπαράσταση από περίπου 1000 φιλάθλους. Μάλιστα, η ΠΑΕ έδωσε και ανακοίνωση με οδηγίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Ώρα αποφάσεων στον Ολυμπιακό για την παραμονή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά και ενίσχυση της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από το Champions League. Ο Όφη πανηγυρίζει την κατάκτηση του Super Cup ενώ η ΑΕΚ στρέφει την προετοιμασία της στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια στην Τρίτη.
2: Μεθυσμένη πολιτεία το Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον Όφη. Η διαδικασία των πέναλτι ψυχοφθόρα, η στόφα των κριτικών νόμος δείχνει ισχύρη.
3: Με τη στήριξη ολνών μπορεί να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί.
4: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves.
3: Κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί.
4: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερες και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι. Ψέματα για μένα λέμε.

Κύριε της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσοβδομάδα, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ο Μενούσης».

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Να μ' αγαπάς τώρα, Γιάννης Κατέβας.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ονειροδεμένο μια μεγάλη επιτυχία από τον Πάνο Γαβαλά.

Και στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά. Κι όμως...

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες.
2: Δεν ξαναβόσκω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όπου Γιώργος και Μάναμα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γιατί Θεέ μου. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ακούτε τη φωνή των
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
0: Κάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 PM. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδο. Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1271. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ο μαθητής από τον Νικόνικο Σετράρο, ραδιοφωνικό σταθμό, φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Largo Glass, 1765 Cliver Largo Road, στο Cliver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cliver Largo Road, Unit 1, ίσο Cliver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cliver Largo Road, ίσο Cliver. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Γιάννης Πάριος.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάδρομος.

σου την καρδιά. Ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δε ζεις. Και μου λέγεις καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λέγεις καλά, καλά.

0: από τον ελληνικό 24ωρο.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιάννης Φλωρινιώτης.

Σε πλήρη εξέλιξη, μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής μεταξύ Φούρκα, Σίβηρης και Ελλάνης. Εκενώθηκαν δια θαλάσσης Σίβηρη και Φούρκα με σκάφη του λιμενικού, της πυροσβεστικής και ιδιωτών. Ζημιές σε σπίτια, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, απευθείας συνδέσεις. Σε ύψιστο συναγερμό οι αρχές και αύριο Παρασκευή, θυελώδεις άνεμοι με ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων, 24 ώρες περιπολίες και εναέρια επιτήρηση με ντρόουνς θερμικών καμερών. Σε ίσχυε απαγόρευση κυκλοφορία σε άλση, πάρκα και δάση. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Το Air News στην Κολομβία, η απεσταλμένη μας Βαλέρια Δολαψάκη μεταδίδει ζωντανά από την πόλη Κάλι που χτυπήθηκε από τον φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ. Δεκάδες μετασεισμοί, το τελευταίο 48ωρο κίνδυνος κατάρρευσης και άλλων κτηρίων. Σφραγίστηκε η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του το τετράχρονο αγόρι στην Πάρο. Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Έρευνα για την άδεια αναβαγωσώστη του ιδιοκτήτη. Η ξηρασία απειλεί την πυρηνική ενέργεια της Ευρώπης. Έκλεισαν αντιδραστήρες σε Ρουμανία και Ουγγαρία λόγω υποχώρησης της στάθμης των ποταμών. Μέδουσες σταμάτησαν 3 αντιδραστήρες πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία. Η ξηρασία απειλεί την πυρηνική ενέργεια της Ευρώπης. Έκλεισαν αντιδραστήρες σε Ρουμανία και Ουγγαρία λόγω υποχώρησης της στάθμης των ποταμών. Μέδουσες σταμάτησαν 3 αντιδραστήρες.

0: Υποδοτούν το πυρηνό μέτωπο και οι δυνάμεις είναι επιποδός για την αντιμετώπιση αναζωπυρώσεων. Πυροσβεστικά πλοιάρια συμμετείχαν στην εκένωση διαφαλάσεις μαζί με ιδιωτικά σκάφη, αλιευτικά και πλωτά του λιμενικού από την παραλία της Σίβηρης προς τη Μαρίνα Σάνη. Έγιναν 481 απεγκλωβισμοί διαφαλάσεις. Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στα σημεία, στις συνδέσεις μας. Πρώτη σύνδεση, η Δέσποινα Κρητικού, να μας δώσει την εικόνα. Βρίσκεσαι στη Σίβηρη, ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστών να προστατεύσουν τα σπίτια. Ο λόγος βεβαίως για ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων που κλήθηκαν να αντιθασεύσουν οι ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως ο άνεμος είναι εχθρός του έργου της κατάσβεσης. Πώς είναι τώρα τα πράγματα?
1: Ακριβώς, Βούλα, ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων με διακλαδώσεις προς τα μέσα, προς τους οικισμούς και Σίβηρη και Φούρκα. Εδώ βρισκόμαστε τώρα με τον Βαγγέλη Μουτούλη στην επαρχιακή οδό Σίβηρης Φούρκας. Είναι το τελευταίο κομμάτι που παραμένει ενεργό. Είναι μέσα στο δάσος Κελί, μακριά από κατοικημένη περιοχή, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν κάνει παράταξη ακριβώς απέναντι στο βουνό, υδροφόρες και σκαπτικά μηχανήματα για να μπορέσουν να σβήσουν αυτές τις τελευταίες εστίες στο δάσος Κελί πάνω από την Σίβηρη, ώστε να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς την Φούρκα που βλέπετε προς την δεξιά πλευρά της οθόνης του δέκτη σας, είτε προς αριστερά προς την Σίβηρη. Κάποια άλλα μικρά καντιλάκια, μικρές εστίες μέσα στο βουνό στην απέναντι πλευρά που θα σας δείξει τώρα ο Βαγγέλης Μουτούλης, ελέγχονται και αυτά από επίγειες δυνάμεις. Τα καναντέρ σταμάτησαν στις 9 παρατέταρτο ακριβώς με μια τιτάνια προσπάθεια των πιλότων να ρίξουν νερό ακόμη και στις τελευταίες εστίες για να διευκολύνουν το έργο των πεζοπόρων τμήματων. Τα πυροσβεστικά οχήματα 60 τον αριθμό και 160 πυροσβέστες πρόκειται να διανυκτερεύσουν εδώ για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, να μην φύγει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 μετά το μεσημέρι από την περιοχή της Κασάνδρειας, λίγο μετά τον οικισμό Ελάνη προς την Σίβηρη και πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Οι άνεμοι, όπως είπες και εσύ, δεν βοήθησαν καθόλου το έργο ούτε των εναέριων δυνάμεων. 15 εναέρια μέσα, καναντέρ, ελικόπτερα και τράκτορες συνέδραμαν όποτε σταματούσαν οι άνεμοι στο έργο της κατάσβεσης. Τον κύριο Όγκο όμως τον πήρανε τα μέσα της πυροσβεστικής, τα επίγεια μέσα της πυροσβεστικής. Συνέδραμε η αστυνομία για να κάνει την διαχείριση της εκένωσης των δύο οικισμών, της Σίβηρης και της Φούρκας, και το λιμενικό με τα πλωτά του πυροσβεστικού σώματος που απεγκλώβησαν από το λιμανάκι της Σίβηρης πολύ κόσμο. Δύο πυροσβέστες τραυματίες με αναπνευστικά προβλήματα χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους. Ένα σπίτι, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News, της ΕΡΤ, καμένο, και κάποια άλλα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές σε αυλές και σε σκεπές χωρίς να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Το φως της ημέρας θα δείξει τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά.
0: Εκτός
1: από το κρανίου τόπου, το δάσος της περιοχής, το δάσος Κελί.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες βεβαίως είναι επιποδός, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος των αναζωπυρώσεων. Παρά αυτή τη βελτιωμένη σαφώς εικόνα που βλέπουμε σε σχέση με την εικόνα που είχαμε από νωρίς το μεσημέρι όταν εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά, είδαμε μάλιστα και εικόνα από την απομάκρυνση κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσει, σίγουρα από καρδιωτική εικόνα των καμένων όπου βρίσκεσαι, Δέσποινα Κρητικού. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα. Πάμε τώρα και στον Κώστα Μπούρη, διότι σε δύο μέτωπα η μάχη στη φωτιά της Χαλκιδικής, το ένα στην κατάσβεση, όπως ακριβώς ακούσαμε, το δεύτερο στην ασφαλή απομάκρυνση ατόμων διαθαλάσσης από τις παραλίες νωρίτερα, Φούρκα Σίβηρης. Βρίσκεσαι στον οικισμό, δώσε μας την εικόνα, Κώστα, και αν έχει διαφοροποιηθεί τελικά και εκεί από τη δική σου οπτική εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες συνδέσεις μας.
2: Βούλα, βρίσκομαι στη διασταύρωση της Σίβηρης πάνω στο δρόμο. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ας το πω έτσι, αλλά ακόμη επίσημα δεν έχει δοθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά καντιλάκια μέσα στο καμένο και οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή, οι πεζοπόρες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν και αυτά τα καντιλάκια έτσι ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Τώρα γυρνάει ο Γιάννης Οκελίδης επάνω και βλέπετε ήδη τα καντιλάκια που υπάρχουν πάνω στο βουνό, μέσα στο καμένο δάσος. Να πούμε ότι δυστυχώς το δελτίο καιρού δεν είναι τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυροί βόρειο

0: βορειοανατολική άνεμη και θέλουν οι πυροσβέστες να προλάβουν αυτή την εξέλιξη έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία μεγάλη μεζοπύρωση. Να πούμε ότι νωρίτερα με τις τελευταίες ρήψεις των πτυτικών μέσων έκαναν ρήψεις τόνων νερού στις άκρες του Καμένου, που είναι μεγάλη έκταση, είναι αρκετά μεγάλη έκταση της άκρης του Καμένου, έτσι ώστε να αποφευθεί η οποιαδήποτε εξάπλωση μετά από κάποια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Τώρα γίνεται αυτή τη στιγμή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας αγώνας δρόμου, ώστε να καταφέρουν να ελέγξουν όσο μπορούν, να σβήσουν μάλλον όσο μπορούν περισσότερα καντιλάκια, έτσι ώστε αν επαληθευτεί η πρόβληση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την
1: για πιθανή ένταση των ανέμων,
0: τους ισχυρούς ανέμους μέσα στη νύχτα, ακριβώς μέσα στη νύχτα,
1: να αποφευθούν
0: να είναι
1: τα χειρότερα
0: έτσι, και να μην υπάρξει αναζωπήρωση, να αποφευθούν λοιπόν τα χειρότερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, μένουμε για την ώρα σε αυτή την βελτιωμένη εικόνα. Σε ευχαριστούμε και εσένα προς το παρόν, Κώστα Μπούρη. Κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το χρονικό της μεγάλης πυρκαγιάς στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Όλα λοιπόν όσα προηγήθηκαν από το μεσημέρι με την εκδήλωση αυτού του πυρήνου μετώπου.
2: Στιγμές αγωνίας και δραματική επιχείρηση διάσωσης στην παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Με το πύρινο μέτωπο να κυκλώνει απειλητικά τον οικισμό, η θάλασσα έγινε η δίωδος διαφυγής. Πυροσβέστης αγκαλιάζει το βρέφος που κλαίει και το παραδίδει στη μητέρα του όταν επιβιβάζεται και αυτή στο σκάφος.
3: Στην προβλήτα της Σίβηρης με την βοήθεια του λιμενικού έχει στηθεί ολόκληρος μηχανισμός απομάκρυνσης των επισκεπτών και των κατοίκων, με περισσότερα από 20 σκάφη να συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό τους.
4: Στη Μαρίνα του Σάνι τους πηγαίνουμε.
3: Πόσα σκάφη διατίθεται τώρα εδώ?
4: Πάνω από 15.
5: Φοβηθήκαμε βέβαια, γιατί κοίταξε τι γίνεται, πίσω από το σπίτι μας είναι ο καπνός. Στις φίλες μου το σπίτι παραπάνω κάηκε. Αυτοκίνητα ακούμε συνέχεια εκρήξεις.
2: Παραθεριστές και κάτοικοι, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, κρατώντας ελάχιστα υπάρχοντα στην αγκαλιά τους, εγκαταλείπουν εσπεσμένα τις εστίες τους, επιβιβαζόμενοι σε ιδιωτικά σκάφη και σωστικά μέσα. Σχεδόν 350 άτομα απομακρύνθηκαν από την περιοχή.
3: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η απομάκρυνση κατοίκων, επισκεπτών και ντόπιων με τα παιδιά τους και με τα κατοικίδια τους που πηγαίνουν προς τη Σάνη. Κάποιοι, προς το λιμάνι της Σάνη, κάποιοι από αυτούς παίρνουν ολόκληρα τα υπάρχοντά τους, ό,τι είχαν για τις διακοπές τους εδώ, αλλά δεν τους επιτρέπεται να ανεβάσουν επάνω στο σκάφος βαλίτσες, μόνο τα απολύτως απαραίτητα.
6: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ας πούμε, να είστε καλά. Ό,τι μπορούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχω ήδη 6 άτομα μέσα, άλλα 6-7 μπορώ να πάρω.
7: Πάμε, this way.
2: Οπα. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι και λόγω των σφοδρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή έλαβε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Πέρασε τη δασική έκταση και έφτασε δίπλα στις πρώτες κατοικίες.
8: Μόνο ένα.
9: Όλα τα σπίτια εδώ μέσα καήκαν.
10: Πόσο κόσμο μένουμε εδώ πέρα.
9: Πόσα σπίτια. Πάνε τα σκυλάκια μου. Μόνο αυτόν πρόλαβα. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου. Εδώ. Πάει το σπίτι. Άσε με, κορίτσι.
0: Να, θα σας δείξει και ο Γιάννης Σουκελίδης όλο το σημείο εδώ. Είναι πάρα πολύ πυκνός ο καπνός. Από πίσω υπάρχει φωτιά και το μέτωπο μετακινείται προς τα νότια. Εκεί που βλέπετε ήδη καίγεται ένα παράπηγμα. Ένας βοηθητικός χώρος, πρέπει να είναι αντιλουστάσιο κάτι τέτοιο.
6: Κάει και ένας πολύτιμος τόπος, παιδιά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Είμαστε επί του πεδίου, έχει ένα αέρια, έχει τα πάντα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπροστά μου και εγώ ήταν πυροσβέστης και το σώσαμε, οι ίδιοι πυροσβέστες σώσαν τον πυροσβέστη, γίνεται της τρελής.
2: Το 112 ήχησε 4 φορές, δίνοντας εντολή εκένωσης για τη Σίβηρη και τη Φούρκα.
3: Βρισκόμαστε ακριβώς πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης με τη φωτιά να έχει περάσει το δρόμο προς το κάτω σημείο, με τους πυροσβέστες εδώ να προσπαθούν επίγεια να σώσουν την κατάσταση. Ο μαύρος καπνός δεν βοηθά τα εναέρια να ρίξουν πυροσβεστικό υγρό. Εδώ, όπως σας δείχνει ο Βαγγέλης, η φωτιά πλησίασε σπίτι. Υπάρχει μια γυναίκα εκεί που κάθεται και κλαίει, δεν φεύγει από το σημείο.
11: Είναι όλες τις περιουσίες των ανθρώπων που προσπαθούμε, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν, που λέγει και ύστερα ότι είναι να γίνει καγγένεια.
3: Κάηκαν σπίτι και
4: κάηκε, αυτό το σπίτι κάηκε πάνω εδώ.
2: Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 120 πυροσβέστες με δεκάδες οχήματα, ανάμεσά τους και ξένες δυνάμεις που συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
12: Μιλάμε για μια επικόρυφη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την Κασανδρία νωρίς το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ενισχύουμε συνέχεια τις δυνάμεις τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από τη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα επειδή η φωτιά έχει κατέβει πολύ χαμηλά. Αυτή τη στιγμή εμείς ενισχύουμε το μέτωπό μας με πλωτά μέσα.
13: Θα δώσω το στεφανάκι τη δικιά μου, να πάει αυτός κάτω και περιμένω από τον Πέτρο να μου φέρει οξυγόνα.
14: Έχουμε μέσα, και μέσα τέσσερα άτομα, οι οποίοι τους έχουν απεγκλωβίσει, αλλά προσπαθούμε τώρα, εδώ όπως είναι αυτό το σπίτι, το βλέπετε, είναι τρία άτομα εκεί πέρα, όσο μπορούμε να πάμε, πηγαίνουμε.
2: Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην επαρχιακή οδό Παλιουρίου Αφίτου από τη Σίβηρη έως την Φούρκα και στις δύο κατευθύνσεις.
1: Πάμε και στον Φέδωνα το Μόσογλου. Στην επικοινωνία μας νωρίτερα από τον οικισμό Ναυτίλος της Σίβηρης μετέφερες μια συγκρατημένη αίσθηση βελτίωσης του μετόπου. Ωστόσο δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Υπήρξαν αναφορές, Φέδωνα, για ζημιές σε σπίτια αλλά και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην ευρύτερη περιοχή.
15: Ρεύμα δεν υπάρχει καθόλου, να πούμε, Βούλα, καταρχάς, ούτε στην περιοχή της Σίβηρης αλλά ούτε και στην Φούρκα νοτιότερα. Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τον Κώστα το Κατρατζή στον οικισμό του Ναυτίλου για να δούμε τι ζημιές αφήνει αυτή η φωτιά. Αυτή τη στιγμή θα γυρίσει η κάμερα. Δεν μπορούμε, η αλήθεια είναι, να διακρίνουμε τις φλόγες αυτή τη στιγμή. Η φωτιά φαίνεται να μπήκε σε αυτό εδώ το σπίτι, στον πρώτο όροφο και να τον έχει κατακάψει. Νωρίτερα ακούσαμε και ήχο από την σκεπή η οποία καίγεται σταδιακά. Η αλήθεια είναι εδώ ότι οι κάτοικοι δίπλα, τον δίπλα των παρακείμενων οικημάτων είναι πάρα πολύ ανήσυχοι καθώς φοβούνται μην στα δικά του σπίτια. Θα συνεχίσουμε αργότερα το διπορικό μας για να δούμε και για τα υπόλοιπα σπίτια ποια είναι η κατάσταση. Να δούμε λίγο και με τους κατοίκους εδώ που έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, σας βλέπω εδώ με την πετσέτα σας. Πείτε μας λίγο την κατάσταση που επικρατεί. Καταρχάς, εσείς που μένετε.
16: Η κατάσταση είναι τραγική. Εγώ μένω Καλυθέα, αλλά ήρθα εδώ να δείτε το φίλο μου.
15: Ναι.
16: Τώρα καίγεται. Το σπίτι που βλέπετε μπροστά μας.
15: Είναι φίλος σας το σπίτι.
16: Ναι.
15: Πού είναι ο ιδιοκτήτης?
16: Δεν είναι εδώ ο ιδιοκτήτης, όπου να θα φτάσει εδώ.
15: Και να πούμε ότι.
16: Και έχει λοιπόν, ένα σπίτι όμως. Σε λίγο βλέπεις εσύ μπροστά μου ότι έχει τη σκεπή.
1: Αυτή ακριβώς.
16: Που το πεύκο αυτό να ακούν και άλλα σπίτια.
1: Αυτή είναι η εικόνα από το καταστροφικό πέρασμα. Πολύ μεγάλη.
15: Να σας πω, Βούλα, ότι οι άνθρωποι εδώ καταγγέλνουν από τον οικισμό του Ναυτίλου ότι έχουν πάρει πολλά τηλέφωνα εδώ και αρκετή ώρα, περισσότερη από μία ώρα, προκειμένου να έρθει η πυροσβεστική και να επιχειρήσει. Στα σπίτια που αυτή τη στιγμή καίγονται στον οικισμό, μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα πυροσβεστικό όχημα για να επιχειρήσει στο εσωτερικό του σπιτιού, διότι αυτή τη στιγμή επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο δάσος το οποίο καίγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν οι επίγειες δυνάμεις για να καλύψουν όλα τα ενεργά μέτωπα.
1: Να υπάρχει μια διασπορά δυνάμεων.
15: Για υπόλοιπα καμένα σπίτια.
1: Για να καλυφθεί όλο αυτό το εκτεταμένο μέτωπο.
15: Στον οικισμό.
1: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, Φέδω να μένεις και θα επανέλθουμε σε σένα.
15: Θα έχουμε και άλλες ζημιές τις οποίες θα καταγράψουμε, Βούλα.
1: Ακριβώς, βέβαια. Και θα επανέλθουμε για να μας μεταφέρει την εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Πάμε, κυρίες και κύριοι, εμείς να βρούμε τώρα την Αγγέλικα Πατσόγλου.
17: Κοντολιέρ Πιτσαρία, 674 Golf Rue Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
18: Παραλία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα στους οικισμούς.
1: Λοιπόν, επικρατεί μια σχετική μνημεία παρά το γεγονός, όπως το λες, ότι θα υπάρξει έτσι, σίγουρα μια επιφυλακή, γιατί τίποτα δεν έχει τελειώσει και δεν χωράει ο εφησυχασμός, όπως ακριβώς το είπαμε. Λοιπόν, θα επανέλθουμε και σε εσένα στη συνέχεια να μας μεταφέρεις οτιδήποτε νεότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κέλλη, προς το παρόν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε εξής σύλληψεις προχώρησαν σήμερα τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για πρόκληση πυρκαγιών και για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η Σοφία Ορφανού έχει τις πληροφορίες.
18: Και οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας Βούλα, συγκεκριμένα σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στο Χάβαρη Ηλίας ένας 63χρονος συνελήφθη καθώς έριξε τσιγάρο σε ξερόχορτα και προκάλεσε φωτιά. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο των 2.185,63 ευρώ. Στο Δημότυχο Εύρου μία 63χρονη συνελήφθη καθώς προκάλεσε φωτιά στην Ήπεθρο για να μαγειρέψει, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί και πρόστιμο 2.964,84 ευρώ. Στο Πέραμα Αττικής ένας 76χρονος συνελήφθη καθώς έκανε θερμές εργασίες στην Ήπεθρο, προκάλεσε φωτιά και του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 3.000 ευρώ, όπως και στη Χίο μία γυναίκα επίσης για θερμές εργασίες στην Ήπεθρο με πρόστιμο που άγγιζε τις 3.000 ευρώ. Στη Θεσπρωτεία τώρα ένας άνδρας έριξε και εκείνος τσιγάρο με το πρόστιμο που του επιβλήθηκε να αγγίζει τα 1.093,75 ευρώ, ενώ στον Πάνορμο Δωρίδος Φωκίδας ένας άνδρας συνελήφθη καθώς έκανε χρήση τροχού με το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθη, που έφτασε και εκεί στις 3.000 ευρώ, Βούλα.
1: Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για την συνολική ενημέρωση. Σύμμαχος των πυρκαγιών, οι θυελώδεις άνεμοι που ευνοούν την εξάπλωσή τους. Εδώ στο στούντιο μαζί μου είναι μετεωρολόγος μας, Αναστασία Τυράσκη. Με τα βλέμματα βεβαίως να είναι στραμμένα στο μέτωπο της Χαλκιδικής. Να δούμε τι αναμένουμε, διότι η επικίνδυνη μέρα είναι και η αυριανή και μάλιστα θα φτάσουμε και τα 9 μποφόρ.
19: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Επικίνδυνη ημέρα, πολύ ενισχυμένη άνεμη και αύριο. Να πούμε συγκεκριμένα για την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί, παρόλο που είχαμε αυτή την εξασθένιση των ανέμων, όντως το Μελτέμι έπεσε λιγάκι τώρα τις απογευματινές ώρες και τώρα τις πρώτες βραδινές ώρες. Ναι. Περιμένουμε εκ νέου ενίσχυση από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Ήδη από αρκετά νωρίς να φτάσουμε πάλι τα 6 μποφόρ με βορειοανατολικούς ανέμους. Και τώρα να πούμε ότι γενικά σε όλη τη χώρα βλέπουμε ένα πολύ ενισχυμένο βοριά που θα φτάσει τα 8 μποφόρ. Ναι. Αυτή είναι η σημερινή εικόνα. Είχαμε 8 μποφόρ λοιπόν σήμερα και 5 στην περιοχή εκεί της Χαλκιδικής, με ρηπές βέβαια που έφτασαν και πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στην περιοχή του Στενού Καφυρέα. Ναι. Μπορούμε να πάμε και στην αυριανή ημέρα να δούμε αύριο περιμένουμε και 9 μποφόρ στην περιοχή την ευρύτερη του Στενού Καφυρέα, δηλαδή στην νότια Εύβοια, στις βόρειες Κυκλάδες και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής, επίσης με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πολύ ενισχυμένους ανέμους, ακόμα και στην περιοχή της Κρήτης, που σήμερα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε και τα 6 μποφόρ στη Χαλκιδική, εκεί που περιμένουμε αύριο. Τώρα, το μόνο θετικό στοιχείο είναι ότι η θερμοκρασία αύριο θα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα
1: λοιπόν,
19: σε σχέση με τα σημερινά.
1: Εκεί στους 35 περίπου, μιλάμε για αυτή τη.
19: Μιλάμε για 35 με 36 στη Δυτική Ελλάδα, αρκετά χαμηλότερα στην Ανατολική χώρα, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το.
1: Αναμένονται και βροχές στη Βόρεια Ελλάδα. Το λέω σε σχέση με το μέτωπο της.
19: Ακριβώς αυτό είναι άλλο ένα στοιχείο που λιγάκι μας ανησυχεί για την περιοχή εκεί. Ναι. Γιατί περιμένουμε καταιγίδες μέσα στη νύχτα, τώρα τις αμέσως επόμενες ώρες, στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί στην περιοχή κυρίως της Θεσσαλονίκης και πέριξ του Θερμαϊκού. Οι οποίες καταιγίδες μπορεί να μην ρίξουν βροχή πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά να ενισχύσουν τον άνεμο. Να έχουμε έντονες ρηπές άνεμο, λοιπόν. Ανέμου μέσα στην
1: νύχτα. Γι' αυτό και είναι σε επιφυλακή οι δυνάμεις και δεν έχει κάτι τελειώσει κάτι για την ώρα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τη μετεωρολόγο μας. Τώρα, σε ετοιμότητα, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι αρχές και το επόμενο τριήμερο. Νωρίτερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας. Στο πυροφυλάκιο της Νέας Ερυθρέας βρίσκεται ο Κώστας Νούσης. Είναι διαρκής η περιπολία. Κώστα, με ντρόουν, με ένα αέρια μέσα, επιστρατεύονται ουσιαστικά όλα τα εργαλεία στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τον έγκυρο εντοπισμό και ανίχνευση των πύρινων εστιών. Μας ακούει ο Κώστας Νούσης.
20: Καλησπέρα από την Νέα Ερυθρέα. Είναι όλοι επιποδός, πυροσβεστικές δυνάμεις και ομάδες δασοπυρόσβεσης. Να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι στο υψηλότερο επίπεδο πρόκλησης πυρκαγιών, σε κατάσταση σε βαθμό 5 η σημερινή ημέρα, όπως και αύριο, σε μέγιστη δετιμότητα και η πυροσβεστική. Να θυμίσω ότι σήμερα το μεσημέρι συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας, που επισημάνθηκε ότι λόγω και των φαινομένων που επικρατούν η έναρξη των πυρκαγιών είναι πάρα πολύ δυναμικές και επιθετικές. Ζητήθηκε μάλιστα ακόμη και για τις περιοχές που είναι σε επίπεδο 4 να λειτουργούν όλες οι δυνάμεις σαν να βρίσκονται σε επίπεδο 5. Τώρα, να πούμε ότι εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, τις επίγειες δυνάμεις, τους δασοπυροσβέστες, τους εθελοντές, τόσο σήμερα όσο και αύριο που είναι πάλι σε κατάσταση σε επίπεδο 5, τόσο και τα εναέρια μέσα θα πετούν έμφορτα σε περίπτωση που χρειαστούν να επέμβουν κατευθείαν στην τα μάτια που αέρωση είναι και τα drones των πυροσβεστών, πετούν συνεχώς τόσο στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε αλλά και σε όλους τους δήμους της Αττικής, ενώ σε βάρδιες στα πυροφυλάκια είναι και οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Λοιπόν, όλοι σε ύψιστο συναγερμό, σε αυξημένη ετοιμότητα για να προληφθεί οτιδήποτε ή να αποφευθούν τα χειρότερα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Κατά τη δυναμική πορεία, κυρίες και κύριοι, του μετόπου υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε σπίτια. Κάποια παραδόθηκαν στις φλόγες της Σίδηρη Χαλκιδικής. Στη ροή του Earth News παρακολουθήσαμε κατοίκους της περιοχής που περιέγραψαν πώς κατάφεραν να σώσουν μόνο ένα από τα σκυλιά τους από τις πύρινες γλώσσες. Η Αναστασία Αργυριάδου βρίσκεται επί τόπου, από εκεί που πέρασαν οι φλόγες και άφησαν πίσω τους στάχτη και από καΐδια.
5: Εδώ είμαστε και οι εθελοντές της ΟΦΚΑΤ αυτή την ώρα επιχειρούν να σβήσουν κάθε εστία φωτιάς στη συγκεκριμένη κατοικία, όπου όπως μας ενημέρωσαν είναι μέσω ιδιοκτήτης, πέρασε φωτιά από τον απέναντι δρόμο. Εδώ έχει καεί ο πάνω όροφος του σπιτιού και σβήνουν κάθε εστία φωτιάς στους κάτω ορόφους. Έχει καταστραφεί ολοσχερός ο πάνω όροφος. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι οι κάτοικοι ιδιοκτήτες μαζί με τους εθελοντές της ΟΦΚΑΒ δίνουν μάχη ώστε να σβηστεί κάθε μικρό καντιλάκι, κάθε μικρή εστία και να διασωθούν τουλάχιστον οι δύο κάτω όροφοι του συγκεκριμένου σπιτιού. Εδώ λοιπόν στην παραλία της Σίβηρης υπάρχουν πολλά σπίτια που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Θα σας δείξω τώρα ο Στάθος Ροσόλη μας και από την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν έξω από τη συγκεκριμένη κατοικία βλέπουμε μικρά καντιλάκια να καίνε. Σε όλη την κύριο περιοχή έτσι και μικρά καντιλάκια. Έχουμε και μια αναζωπήρωση, μικρή αναζωπήρωση κοντά στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Και οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής μαζί με τους εθελοντές και τους κατοίκους θα δώσουν μια ολονύχτια μάχη. Πραγματικά δεν είναι δύσκολη σήμερα η νύχτα στη Σίβηρη, γιατί φοβούνται. Φοβούνται, μην υπάρχει αλλαγή του καιρού και αυτά τα μικρά καντιλάκια δώσουν αναζωπηρώσεις και έχουμε πάλι επικίνδυνες καταστάσεις. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήθελε εδώ να πλησιάσουμε εδώ τον εθελοντή της ΟΦΚΑΘ. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη μάχη που δίνεται αυτή την ώρα.
21: Πρέπει να πάμε να γεμίσουμε.
5: Α, έχει τελειώσει το νερό.
1: Λοιπόν, είναι επί το έργο.
5: Για το συγκεκριμένο σπίτι.
21: Το περισσότερο, ναι.
5: Είναι λοιπόν, επί το έργο, καταλαβαίνετε.
1: Πάνε για εφοδιασμό ώστε να επανέλθουν.
5: Πάνε για εφοδιασμό.
1: Ακριβώς.
5: Και να επανέλθουν.
1: Λοιπόν, είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές, όπως μας λες. Βεβαίως, αυτά τα καντιλάκια παραμένουν και οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν διαρκώς, προσπαθώντας έτσι να βελτιώσουν την κατάσταση. Ειδικά στη διάρκεια της νύχτας.
5: Με το πρώτο φως της ημέρας θα δούμε και το μέγεθος της καταστροφής. Εδώ λοιπόν είναι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τους πλησιάσουμε, να μας πούν τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση στο σπίτι. Συγγνώμη. Βλέπετε εδώ πέρα, φορούν και μάσκες. Πώς είναι λοιπόν η κατάσταση μέσα στο σπίτι.
1: Αναστασία.
5: Θέλετε λίγο να μας πείτε.
1: Οι άνθρωποι προσπαθούν τώρα να βρουν τις ισορροπίες εκεί
5: από το σπίτι,
1: που έχουν υποστεί τόσες ζημιές λοιπόν τα σπίτια.
5: Έχει καεί, από ό,τι μας είπαν, κάει και η σκεπή και έπεσε μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναστασία, μένει, συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Θα επιστρέψουμε σε σένα να μας μεταδώσεις βεβαίως την εικόνα και ό,τι νεότερο εκ νέου. Τώρα, ανεμίως 9 μποφόρ και υγρασία κάτω από 10% δημιουργούν και συνθήκες, κυρίες και κύριοι, ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιά στο ακραίο επίπεδο 5, μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη το επόμενο 48ωρο. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται επίποδος, ενώ οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
22: Από
2: την Πεντέλη ως τον Ημιτό και από τη Λέσβο ως την Κοζάνη και την Αργολίδα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε πλήρη επιφυλακή στις κόκκινες περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στον ακραίο βαθμό 5.
7: Σε μία από τις κορυφές του Ημιτού, οι άνεμοι λισομανούν σήμερα Πέμπτη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και οι εθελοντές έχουν ανέβει ήδη στο βουνό προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις πρώτες περιπολίες της ημέρας.
8: Κάνουμε περιπολίες μέσα στο δασικό, μέσα στα βουνά ας πούμε, ώστε σε περίπτωση που εντοπίσουμε κάποια μικροαιστεία να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε κατευθείαν. Αυτός είναι και ο σκοπός της περιπολίας.
2: Ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 9 μποφόρ, εξαιρετικά χαμηλή υγρασία κάτω από 10% και υψηλές θερμοκρασίες συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα.
22: Ο όρος hot dry wind στα αγγλικά δείχνει τις συνθήκες που επικρατούν συχνά από καλοκαίρι στη χώρα μου. Δηλαδή υψηλές θερμοκρασίες, ξηρές συνθήκες, δηλαδή χαμηλή σχετική υγρασία και απουσία βροχών και ισχυρούς ανέμους.
2: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Αργολίδα και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία και εθελοντές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Στο κλιμάκιο της ομάδας εθελοντών δασοπυροσβεστών διασωστών ΕΚΑΛΗ 2000, οι εθελοντές ελέγχουν τα σωστικά εργαλεία, διπλώνουν τις μάνικες και επιθεωρούν το στόλο τους ώστε να αναχωρήσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αν ηχήσει η σιρήνα.
23: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Δήμου Πεντέλης. Από εδώ, οι δυνάμεις σήμερα της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρο το Δήμο πίσω μου, αλλά έχουν και ορατότητα στο 60% του λεκανοπεδίου.
24: Είμαστε σε φυλακή από χτες το βράδυ, γιατί οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί από ό,τι βλέπετε, ξεπερνάνε τα 100 χιλιόμετρα και η θερμοκρασία σε λίγο μετά τις 12 θα ανέβει.
2: Ο Δήμος Αθηναίων κλείνει τους λόφους του λεκανοπεδίου και ενεργοποιεί κλιμάκια επιφυλακής, ντρόνς με θερμικές κάμερες και υδροφόρες.
25: Κλειστός για κάθε δραστηριότητα παραμένει μέχρι νεωτέρας ο λόφος του Λυκαβητού. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η διέλευση και η παραμονή επισκεπτών και οχημάτων.
2: Κατά τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 ή 5, απαγορεύονται όλες οι θερμικές εργασίες στην ύπαιθρο, όπως η ηλεκτροσυγκόλυση ή εργασίες με χρήση τροχού ή γυμνής φλόγας.
26: Το επόμενο τρίμηνο θα είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πολιτική προστασία και εμείς ζητούμε σήμερα, τούτη τη δύσκολη μέρα, καθώς και το επόμενο 48ωρο που έπεται, την συνεργασία των συμπολιτών μας.
27: Κέντρο από Μυτιλίνη 30, τομέας καθαρός.
28: Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φάση ετοιμότητας από αυτή.
25: Ο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς έχει θέσει σε γενική επιφυλακή σήμερα την πυροσβεστική υπηρεσία στην Αργολίδα. 11 οχήματα περιπολούν από το πρωί, έτσι ώστε να μειώσουν το κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιάς.
2: Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων και στις περιοχές που αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με δείκτη 4.
1: Γυρίζουμε κυρίες και κύριοι προς το παρόν σελίδα στο δελτίο μας. Μεγαλώνει ο αριθμός των νεκρών στην Κολομβία μετά τα φωνικά 7,4 ρίχτερ. Οι επιχειρήσεις διάσωσης μπαίνουν σε καθοριστική φάση καθώς εκατοντάδες αγνοούνται και πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμια. Σωστικά συνεργεία και κάτοικοι φωνάζουν και χειροκροτούν καθώς κάθε ανάσυρση αποτελεί αχτίδα αισιοδοξίας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Βαλέρια Δολαψάκη. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για την επιχείρηση διάσωσης. Το Earth News με σένα Βαλέρια βρίσκεται στην Κολομβία. Μία από τις πόλεις, την πόλη Κάλη, που έχει πληγωθεί κυριολεκτικά ανεπανόρθωτα με τα περισσότερα θύματα και θα μας μεταφέρει τώρα τις δύσκολες ώρες που επικρατούν εκεί.
29: Και κάθε κτίριο, κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβει την δική του τραγική ιστορία. Θα δείτε στο βάθος πίσω μου, είναι όσο μπορούσαμε να πλησιάσουμε, γιατί οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης γίνονται με απόλυτη προσοχή. Οι 72 ώρες δυστυχώς τελειώνουν και πλέον υπάρχει κίνδυνος οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να γίνουν, να μετατραπούν σε επιχειρήσεις ανάσυρσης σωρών. Αυτό το κτίριο λοιπόν που είναι στο βάθος και πλησιάσαμε όσο γινότανε, ήταν ένα τετραόροφο κτίριο το οποίο καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Σας έλεγα ότι κάθε κτίριο έχει τη δική του ιστορία, γιατί μάθαμε ότι σε αυτό το σπίτι, σε ένα από τα διαμερίσματα, ζούσε μια οικογένεια, τρία αδέρφια, τρίδυμες, με η μαμά του και ο μπαμπά, η μαμάς τους και ο μπαμπάς τους. Δυστυχώς έχει βρεθεί μόνο το ένα κοριτσάκι ζωντανό. Τα άλλα δύο αγνοούνται. Η μητέρα και ο πατέρας μάλλον είναι νεκροί όπως μαθαίνουμε. Και είναι μόνο ένα από τα παραδείγματα. Ακόμη και τα κτίρια που... έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές που πλέον δεν είναι κατοικήσιμα. Ναι. Μπορείτε να δείτε με την βοήθεια του Αλέξη Πόνσε αυτό το κτίριο. Διακρίνεται ακόμη και το σαλόνι ανάμεσα στα χαλάσματα. Οι άνθρωποι μαθαίνουμε εδώ που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, μένουν είτε σε συγγενικά πρόσωπα, είτε σε δομές που έχει δημιουργήσει ο Δήμος για αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας περιγράφουν πάρα πολλοί κάτοικοι εδώ στην Κολομβία και στη συγκεκριμένη πόλη, του πώς έχουν ενωθεί μεταξύ τους και πώς είναι αποφασισμένοι να, μέχρι τέλους να αναζητήσουν τον κάθε άνθρωπο, την κάθε ένδειξη ζωής και την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό που έχει αναπτυχθεί αυτές τις μέρες. Βλέπουμε ότι δίπλα στα συντρίμμια και στα χαλάσματα που είπε 24ωρου βάσης τα συνεργεία επιχειρούν, βρίσκονται εθελοντές με νερά που μαγειρεύουν, έχουν στήσει αυτοσχέδια σε κουζίνες και μαγειρεύουν μέρα νύχτα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σταματήσει από τη Δευτέρα, οπότε και ο χρόνος σταμάτησε για την Κολομβία και για τις πληγήσεις περιοχές, τις πληγήσεις πόλεις. Δυστυχώς ο απολογισμός των νεκρών μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Αυτή η τραγική λίστα, θα σας πω ακριβώς, 273 είναι οι νεκροί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, περισσότερο από 1.600 τραυματίες, οι αγνώμενα αγγίζουν τους 4.000, ωστόσο δυστυχώς αυτοί οι αριθμοί μπορεί να είναι πολύ μικρότεροι από την πραγματικότητα. Για τους διασώστες και ειδικά για τους συγγενείς, μέχρι να επιβεβαιώσουν ότι οι δικοί τους άνθρωποι δεν είναι ζωντανοί, η ελπίδα παραμένει, υπάρχει πάντα. Ακόμη και αν πολλοί, ειδικά οι διασώστες, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει πλέον ανθρώπινη ζωή και το γνωρίζουν επειδή έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα, είτε ειδικά μικρόφωνα με τα οποία προσπαθούν να ακούσουν τι γίνεται και να ακούσουν μήπως υπάρχει κάποια ένδειξη, κάποια φωνή, κάποιος άνθρωπος που φωνάζει μέσα από τα χαλάσματα, είτε με ντρόουν και με θερμικές κάμερες και αναζητούν ίχνος ζωής. Δυστυχώς υπάρχουν κτίρια που έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει πλέον ίχνος ζωής. Οι συγγενείς όμως επιμένουν ότι πρέπει να συνεχίζετε να ψάχνετε, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος μου είναι ζωντανός. Είναι το χαρακτηριστικό ότι η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ για τους ανθρώπους αυτούς. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές. Επίσης είναι δύσκολο το έργο όταν σκεφτόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό, με την ηλεκτροδότηση, με τα δίκτυα. Το σήμα είναι πολύ αδύναμο για τις επικοινωνίες. Χρειάζονται σίγουρα ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει ξεκινήσει να έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ένα πακέτο χρηματικής βοήθειας. Σίγουρα χρειάζονται και πολύ περισσότερο και τη στήριξη. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη που πραγματικά δίνει δύναμη ο ένας στον άλλον. Όμως δυστυχώς 72 ώρες περνούν και υπάρχει φόβος ότι οι νεκροί είναι πολύ περισσότεροι.
1: Ακριβώς, είναι δραματική η κατάσταση, συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και αναζήτηση ελπίδας στα χαλάσματα. Αυτό κρατάμε. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Βαλέρια Δολαψάκη με τον Αλέξη Πόνσε, το συνεργείο του Earth News, για την εικόνα που μας μετέφερε. Στα δικά μας και πάλι, κυρίες και κύριοι, σφραγίστηκε με απόφαση της Δημοτικής Αρχής η πισίνα του Beach Bar στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι. Λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023. Πλέον η επιχείρηση βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων των αρμόδιων αρχών.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας το 2018 πράγματι είχε εκδώσει άδεια λειτουργίας για την κολυμβητική δεξαμενή. Είχε ισχύ 5 χρόνια, δηλαδή το 2023 έλεγε και θα έπρεπε να εκδώσει νέα. Χωρίς ισχύ φαίνεται πως ήταν και η πιστοποίηση ναυαγοσώστη που έχει υποστηρίξει ότι διαθέτει ο 69χρονος. Υπό το πρίσμα των νέων στοιχείων, η πισίνα στην οποία έχασε τη ζωή του ο 4χρονος το περασμένο Σάββατο σφραγίστηκε.
3: Ο Δήμος Πάρου προχώρησε στην σφράγγιση της κολυμβητικής δεξαμενής στο κατάστημα με την επωνυμία Βίλα Πούντα στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπισσας, διότι από την εξαίρεση του φακέλου και την αυτοψία που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σε ισχύ η άδεια λειτουργίας.
0: Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του Beach Bar στην Πάρο ισχυριζόταν λίγο μετά το πνιγμό του 4χρονου ότι η επιχείρηση του πελάτη του ήταν καθόλου ανώμημη.
4: Είναι συντετριμένος. Είναι ένας άνθρωπος που 27 χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά. Ήταν στο χώρο γύρω, εκεί. Είναι πάντα στην επιχείρησή του.
3: Διαπιστώθηκε ότι είχε λήξει η άδεια της πισίνας από το 23, δεν είχε ανανεωθεί. Επίσης είχε λήξει το πιστοποιητικό του ναυαγοσώστη, του υπευθύνου ασφαλείας.
0: Τόσο ο Δήμος όσο και η Περιφέρεια που μοιράζονται την ευθύνη για τους ελέγχους στις κολυμβητικές δεξαμενές, οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα πούν ότι αυτοί διενεργούνται μόνο δειγματοληπτικά, λόγω έλλειψης προσωπικού.
6: Η νομοθεσία προβλέπει ότι αν έχουμε δυναμικό κάτω των 50 ατόμων στη δημοτική αστυνομία, δεν μπορούμε να προβούμε αυτεπάγγελτα σε ελέγχους. Το δυναμικό της δημοτικής αστυνομίας είναι 2 άτομα. Για τα χρόνια που συζητάμε.
9: Έχουμε 4 άτομα προσωπικό για να ελέγχουμε όλα τα νομικά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι χιλιάδες πολιτικές δεξαμενές.
0: Την ίδια στιγμή ευθύνη για την έκδοση άδειας λειτουργίας βαρύνει τους ιδιοκτήτες.
9: Ο ιδιοκτήτης πρωτίστως και δευτερευόντως ο φορέας που εκδίδει την άδεια έχουν την ευθύνη για την ανανέωσή της ή την επανέκδοση.
0: Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τα οποία ο τετράχρονος διέφυγε της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε μέσα στην πισίνα, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον μπάρμαν.
10: Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται τώρα το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις κρίσιμες στιγμές πριν και μετά τη μοιραία πτώση του παιδιού στην πισίνα.
0: Τόσο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όσο και οι γονείς του τετράχρονου κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
1: Οι ακραίοι καύσονες, η ξηρασία και η απουσία βροχοπτώσεων έχουν φέρει τη στάθμη του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, διαταράσσοντας τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών της Ευρώπης. Και είναι εδώ μαζί μου η Γεωργία Κρυεμπάρδη στο στούντιο, διότι στη Ρουμανία κλείνει ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός.
19: Ναι, Βούλα, πρόκειται για το πρώτο κλείσιμο μάλιστα εργοστασίου από την ξηρασία του 2003. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει το 1/5 της συνολικής ενέργειας της χώρας. Ναι. Βλέπουμε και τα στοιχεία. Λοιπόν, έχει κλείσει ο ένας αντιδραστήρας στα τέλη του περασμένου μήνα. Τώρα θα κλείσει και ο δεύτερος. Λόγω της λειψιδρίας, είναι από καρδιωτικές οι εικόνες που έρχονται από τον Δούναβη. Και αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ουγγαρία, που μπορεί μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να αποφύγει την πλήρη διακοπή του μοναδικού εργοστασίου, πυρηνικού εργοστασίου της, του ΠΑΞ. Ωστόσο, τρεις μονάδες του σταθμού έχουν κλείσει τις τελευταίες εβδομάδες επειδή δεν υπήρχε αρκετό νερό ψήξης. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο που αυτή τη στιγμή λειτουργεί το 25% της χωρητικότητάς του, καλύπτει το 1/3 των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, 44 χρόνια λειτουργεί και είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, κλεισίματος.
1: Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει γίνει στη Γαλλία. Σχετικά αναφέρομαι στο περιστατικό με τις Μέδουσες που μπλόκαραν αντιδραστήριο στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.
19: Ναι, η Γαλλία δεν είναι μόνο αντιμέτωπη με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και με τις Μέδουσες. Και μάλιστα είναι η δεύτερη χρονιά που συμβαίνει. Η άνοδος της θερμοκρασίας στη θάλασσα έχει φέρει περισσότερες Μέδουσες, δεκάδες, εκατοντάδες τόνους Μεδουσών στις γαλλικές ακτές. Και αυτά τα σμήνη φράζουν τις αντλίες νερού που χρησιμοποιούνται για την ψήξη των αντιδραστήρων. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που αντιμετωπίζει η Γαλλία.
1: Έχει την ιδιαίτερη
19: και, σημασία. Ναι, και η εταιρεία Κοινής Ωφέλειας έχει κλείσει τρεις αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Γκραβελίν στη Βόρεια Γαλλία.
1: Γεωργία Κρυεμπάρδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο έλεος πυρκαγιών και πάλι η Ευρώπη, οι ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασία εντείνουν τον κίνδυνο. Με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Γαλλία και Ισπανία δοκιμάζονται περισσότερο. Σε συναγερμό, ο Καναδάς μάχει με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα και στα Βαλκάνια.
11: Αντιμέτωπες με καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκονται πολλές χώρες της Ευρώπης. Στο Μαυροβούνιο, η φωτιά στο Μπάουσιτσι απειλεί 50 σπίτια με τα αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις τόνων νερού.
12: On jedno vrijeme bio pod kontrolom i skoro ugašen, međutim nešto kasnije je vjetar ponovo razmacao požar koji se proširio ka Baušićima. Ovog trenutka ja mogu da kažem, evo skoro ponoć je, veliki broj pripadnika.
11: Στη Βοσνία, ο Δήμος Κόνιτς κηρύχθηκε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής, ζητώντας επιγόντως διεθνή εναέρια βοήθεια. Στην Ισπανία, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες στην Ουέλβα στο νότο και την Ουέσκα στο βορρά, όπου οι πυρκαγιές μένονται επί 4 ημέρες.
13: Fires are just a symptom. They are just the tip of the iceberg of the very, very unstable system now, and they are extreme severe.
11: Στη Γαλλία, 12.000 κάτοικοι κενώνουν σφεσμένα την περιοχή που αντεκαλέ. Στον Καναδά, η Βρετανική Κολομβία κηρύζει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το μέτωπο μένεται ανεξέλεγκτο.
13: We have more fires, and this is exaggerated by the fact that, yes, fire management, land management, like in many other parts of the world as well in Canada, didn't in time prepare the landscape with more prescribed burning, with different type of forestry, to these extreme situations.
11: 10.000 επιπλέον άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των εκτοπισμένων στις 30.000.
1: Εξελίξεις στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πάμε στην Κατερίνα Αγράβου. Κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ.
5: Επίσημο αίτημα επένδυση σήμερα από τον ΑΔΜΙΕ για το κομμάτι που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, όπως είπε, στις ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, προκειμένου αυτές να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους και στη συνέχεια βεβαίως να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Η μελέτη κόστους ωφέλους, να πούμε ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και το έργο φαίνεται να είναι βιώσιμο σε όλα τα σενάρια. Τεχνικά, Βούλα, αυτό το έργο είναι λιγότερο απαιτητικό από την διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αφού η απόσταση είναι πολύ μικρότερη, περίπου 324 χιλιόμετρα. Βεβαίως, κινούμαστε σε πολύ μεγάλα βάθη που φτάνουν και τα 2.500 μέτρα.
1: Και χθες, μάλιστα, Κατερίνα, 6 Αμερικανοί βουλευτές, προερχόμενοι και από το Δημοκρατικό και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, έστειλαν επιστολή στον Μάρκο Ρούμπιο, ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει τον GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
5: Ακριβώς, καλούν την κυβέρνηση Τραμπ να αντιμετωπίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ ως έργο με ιδιαίτερη όχι μόνο ενεργειακή και οικονομική, αλλά και γεωπολιτική και στρατηγική αξία. Και ιδιαίτερη βεβαίως αναφορά γίνεται στη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Αλλάζουμε θέμα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδιούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι ο Γιώργος Κοβός. Καθώς οι ταξιδιώτες επιβιβάζονται στα πλοία, είναι οι τελευταίοι, Γιώργο, που επιλέγουν έτσι νησιά τον 15 Αύγουστο, διότι οι δημοφιλείς προορισμοί έχουν την τιμή δική τους.
7: Έτσι, σωστά, Βουλά. Αυξημένη και σήμερα η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, ενώ βρισκόμαστε στην κορύφωση της εξόδου και των τελευταίων αδιούχων, εν ώψη φυσικά και της μεγάλης γιορτής του 15 Αυγούστου. Οι πληρότητες είναι μεγάλες στα πλοία. Τη τιμητική τους έχουν οι Κυκλάδες με κορυφαίους προορισμούς λόγω των ημερών, την Τίνο αλλά και την Πάρο. Εμείς εδώ βλέπουμε οχήματα και επιβάτες που επιβιβάζονται στο πλοίο Κίσα, όπου αναμένεται να αναχωρήσει στις 10 το βράδυ σε λίγα λεπτά με προορισμό τη Μήλο και τα Χανιά. Πρέπει να σου πω ότι χθες Τετάρτη πάνω από 21.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, 7.446 από Ραφίνα και 2.078 από Λαύριο. Παρόμοια είναι και η κίνηση σήμερα, ενώ για το τριήμερο, Παρασκευή, από αύριο Παρασκευή έως και Κυριακή, εκτιμάται ότι από το λιμάνι της χώρας, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, εδώ του Πειραιά, θα φύγουν 57.336 επιβάτες, από τη Ραφίνα 17.536, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν 7.521 ταξιδιώτες, με τις αρχές να προειδοποιούν τους ταξιδιώτες να είναι τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα στο λιμάνι, ούτως ώστε να αποφευκτούν φαινόμενα καθυστέρησης. Βούλα.
1: Έτσι, όπου φύγει λοιπόν και η τελευταία εκδρομή εν ώψη 15 Αύγουστου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει το σκεπτικό της απόφασης. Άννα.
8: Πρόκειται για τα City College University of York, Keele University και Anatolia College. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημαίνει ότι δεν τίθεται ζητήματα ακυρότητας του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, καθώς και όποιες ενστάσεις έχουν ήδη κριθεί. Αυτό που εντόπισαν οι ανώτατοι δικαστές μετά από προσφυγές είναι κτηριακά θέματα στα συγκεκριμένα τρία πανεπιστήμια.
14: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727 2-10-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.
8: Φιάσκο πρωτοφανών διαστάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι ο νόμος Πυρακάκη πρέπει να καταργηθεί και να προσθέσει ότι η παιδεία είναι κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα. Ενώ η Ελληνική Λύση σχολιάζει ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε τρελόχαρτο το Σύνταγμα, μοιράζοντας κούφια στάδια σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τέλος, η Ελλάς υποστηρίζει ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα και να αλλάξει το δεσμικό πλαίσιο για τα παρατήματα διεθνών ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα.
1: Άννα Νικολέου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρομαχικών νοτιοανατολικά της Ρώμης. Η Σπυριδούλα Σκούρα θα μας πει περισσότερα.
15: Θα δούμε στα πλάνα μας τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης στο εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στην πόλη Κολεφέρο, νοτιοανατολικά της Ρώμης. Μια μεγάλη στήλη καπνού υψώθηκε πάνω από το συγκρότημα. Να πούμε, Βούλα, ότι ο θόρυβος από την έκρηξη ακούστηκε σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Reuters, πυροσβέστες και αστυνομικοί βρίσκονταν ήδη στον τόπο του συμβάντος για να αντιμετωπίσουν μια πυρκαγιά όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Ο δήμαρχος της πόλης δηλώσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, προσθέτοντας ότι αναμένει επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Όπως είπε, το εργοστάσιο ήταν κλειστό λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, λέγοντας πως διαφορετικά θα είχαμε να κάνουμε με μια τραγωδία. Είπε επίσης ότι γίνονται προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, να πω κλείνοντας, Βούλα, πως το εργοστάσιο ανήκει στον γαλλογερμανικό όμιλο, αμυντικό όμιλο KNDS, που κατασκευάζει πυρομαχικά μεσαίου και μεγάλου διαμετρήματος για συστήματα χερσαίας και ναυτικής άμυνας, καθώς και στερεά προωθητικά για αεροδιαστημικά οχήματα εκτόξευσης.
1: Λοιπόν, Σπυριδούλα, πάμε και στη Βρετανία. Επιβατική αμαξοστοιχεία εκεί εκτροχιάστηκε το μεσημέρι στο ανατολικό Σάσεξ, προκαλώντας αναστάτωση στο επιβατικό κοινό και πολλή ώρες καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων.
15: Ακριβώς, Βούλα, η Βρετανική αστυνομία αρμόδια για τις μεταφορές ανέφερε ότι αστυνομικοί και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στο εκτροχιασμό ενός επιβατικού τρένου κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Ιούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα βλέπουμε και εμείς, δείχνουν τουλάχιστον 2 βαγόνια να έχουν ανατραπεί στο πλάι. Διακρίνονται επιβάτες αλλά και διασώστες να στέκονται πάνω σε αυτά. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή, ενώ έκλεισε τμήμα του σιδηροδρόμου. Μεγάλες καθυστερήσεις, όπως είπες και εσύ, αλλά και ακυρώσεις δρομολογίων σημειώνονται σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Νότιας Ακτής. Οι επιβάτες των τρένων που έχουν ακινητοποιηθεί, να πούμε, λόγω του συμβάντος, έχουν ενημερωθεί να παραμείνουν εντός των σειρμών και να περιμένουν οδηγίες. Σε άλλους επιβάτες έχει συσταθεί να αναβάλουν τα ταξίδια τους για αργότερα και να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπυριδούλα. Εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, παρακολούθησαν χθες ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, τη σημαντικότερη ολική έκλειψη ηλίου εδώ και δεκαετίες. Μαγευτικές εικόνες, αφού η μέρα έγινε νύχτα σε περιοχές όπως η Ισλανδία και η Ισπανία. Το σπάνιο θέαμα έγινε ορατό σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και απαθανατίστηκε με ενθουσιασμό.
16: Καθώς το φως χάνεται, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο στρέφουν τα βλέμματά τους προς τον ουρανό για να παρατηρήσουν και να θαυμάσουν την πιο εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου των τελευταίων δεκαετιών. Κάποιοι ζητοκραυγάζουν, άλλοι σιωπηλοί παρακολουθούν το φαινόμενο να εκτυλίσσεται εμφανώς άναυδη. Η Βόρεια Ισπανία ήταν ένα από τα πιο ιδανικά μέρη για να δει κανείς το σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο, με εκατομμύρια επισκέπτες να καταφτάνουν στη χώρα.
17: And that's it. And that's it. It's disappeared, Gotti. It is just the most extraordinary, this perfect circle of blackness, and all around it, this just totally majestic corona of the sun.
16: Σε πόλεις όπως η Βαλένθια και το Μπούργος, αλλά και στις Βαλεαρίδες νήσους, ο ήλιος έσβησε εντυπωσιακά λίγο πριν από τη δύση του, με το ηλιακό στέμα να γίνεται πλήρως ορατό με γυμνό μάτι. Μάλιστα, κάποιοι ακόμη πιο ενθουσιώδεις επιβιβάστηκαν σε μια ειδική πτήση που απογειώθηκε από τη Μαδρίτη, δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να παρακολουθήσουν από ψηλά το σπάνιο φαινόμενο.
18: La emoción que sentía allá arriba, que arriba. Ha sido una experiencia única.
16: Στην Ισλανδία, ο συννεφιασμένος καιρός δεν άφησε τους εκατοντάδες χιλιάδες Ισλανδούς και τουρίστες να απολαύσουν όσο θα ήθελαν την ολική έκλειψη. Σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Βορειοδυτική Αφρική, η έκλειψη ήταν μερικώς ορατή. Στο Παρίσι, ο ήλιος μετατράπηκε σε μισοφέγγαρο, η κάλυψη του έφτασε το 92%. Ο ουρανός σκοτίνιασε και στο Λονδίνο. Το εμβληματικά μνημεία της Βρετανικής πρωτεύουσας, βυθισμένα στο σκοτάδι, δημιούργησαν ένα μοναδικό θέαμα. Την τελευταία φορά που η Ευρώπη αντίκρισε παρόμοιες εικόνες ήταν τον Αύγουστο του 1999.
18: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 στην Τούμπα και θέλει την ανατροπή στις Βρυξέλλες κόντρα στην Άντερλιχτ να συνεχίσει στο Europa League. Το ΜΑΣ άρχισε σε 9.30 και οι γηπεδούχοι προηγούνται 1-0 από το 20. Εξελίξει αναμένεται στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, καθώς αύριο ορίστηκε ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει την κατάκτηση του Super Cup, ενώ η ΑΕΚ στρέφει την προετοιμασία της στον εκτός έδρας αγώνα με τη Λεύσκη Σόφιας την Τρίτη για το Europa League.
20: Μεθυσμένη πολιτεία το Ηράκλειο μετά την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ. Η διαδικασία των πέναλτι ψυχοφθόρα, η στόφα των κριτικών νόμος, δείχνει ισχύρη.
21: Με τη στήριξη όλων μπορεί να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό.
20: Έξτρα κίνητρο για τους ομιλητές, η απόδειξη αυτής της ποιότητας.
22: Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο γήπεδο.
20: Ο Χρήστος Κόντης γίνεται εμπράκτος άνθρωπος που ξέρει να κερδίζει τίτλους.
23: Τι να πω, είμαι συλλέκτης τροπέων, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
20: Την ίδια ώρα η ΑΕΚ αναγκάζεται να ανασυνταχθεί, καθώς δεν περίμενε την απώλεια του Super Cup, πριν μάλιστα από τους αγώνες με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League.
24: It sounds very strange, but this game came very good to us tonight. From many angles, when you look for the game, it was very good and useful for us in this moment. Unfortunately, we pay by not winning the cup.
20: Παίκτης της Βραζιλιάνικης Ιντερνασιονάλ πρέπει να λογίζεται ο Νίκλας Ελίασον, δανεικός από την ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό, το θέμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυριαρχεί, με τη Μάρκα να αναφέρει ήδη ως πιθανούς αντικαταστάτες του Βάσκου, τον Μαρθελίνιο και τον Έντερ Σαράμπια. Αν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις των διοικούντων. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει 5 μεταγραφές παιχτών που θα διεκδικήσουν θέση βασικού.
18: Στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου, ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, ενώ διπλή ελληνική συμμετοχή θα έχουμε στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα με τις Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στην απεσταλμένη της ΣΕΡΤ στο Παρίσι, Κατερίνα Αναστασοπούλου μίλησε η Σάρα Κούρτης, η οποία αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 50 μέτρα ύπτιο, καταρρύπτοντας 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ.
25: Η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας με χρόνο 56-99 που ήταν ο τρίτος καλύτερος στον ημιτελικό. Η 30χρονη Χανιώτησα συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ και έγινε η πρώτη Ελληνίδα κολυμβήτρια που κατέβηκε τα 57 δευτερόλεπτα στο αγώνισμα.
26: Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια υπομονή για αυτό το χρόνο, πάρα πολλά. Από το 21 ήταν ο λόγος που συνέχισε με το Τόκιο και είμαστε εδώ το 2026 να διορθώσουμε πράγματα στο Παρίσι.
25: Στο τελικό των 100 μέτρων πεταλάδος πέρασε και η Γεωργία Δαμασιώτη με τον 8ο καλύτερο χρόνο, 57-86.
26: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πέρασα στο τελικό. Δεν είμαι ικανοποιημένη από το χρόνο, αλλά αφού έχω άλλη μια ευκαιρία αύριο, θα προσπαθήσω για κάτι καλύτερο.
25: Ακόμη ένας τελικός για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Στους ημιτελικούς, ο 29χρονος Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 24-44 που ήταν ο 7ος καλύτερος της κούρσας.
27: Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω το πανελλήνιο ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
29: Η Κούρτη σε ένα παρόμοιο χρόνο με το παγκόσμιο, για να δούμε. Χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ 26-56.
25: Ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τη Σάρα Κούρτης που ήταν η ταχύτερη στο υλικό των 50 μέτρων ύπτιο για να πάρει το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 26-56 που είναι η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών. Η 20χρονη Ιταλίδα είχε κάνει παγκόσμιο ρεκόρ και στους ημιτελικούς της Τετάρτης με επίδοση 26-63.
26: I'm just like incredible. I'm super happy overall. I mean, yesterday was insane. It was awesome. Today was even better. I still cannot believe that. I executed everything probably, of course, even better than yesterday.
0: It's just like awesome.
25: Στο τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας ανδρών, χρυσός νικητής ήταν ο Ούγγρος Κρίστοφ Μίλακ, πετυχαίνοντας ρεκόρ Ευρώπης με χρόνο 49-48.
18: Άρχισε στην ΕΡΤ 2 Σπόρο τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στο οποίο συμμετέχουν η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Με νέο μεγάλο ατομικό ρεκόρ 80-95 μέτρα, ο Δημητρής Τσίτσος συνεχίζει τον τελικό του ακουτισμού.
2: Τρίτη και τελευταία προσπάθεια. Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από το 75-59. Έφυγε. Η ένταση θέλει να πάει μακριά, ναι, και πηγαίνει. Είναι πολύ μεγάλη επίδοση, είναι πάνω από τα 80 μέτρα. 80-56 το Πανελλήνιο, εδώ είναι πάνω από το 80-56. 80-95, αγγίζει τα 81 μέτρα, βελτιώνεται και μπαίνει στη τρίτη θέση, περνάει το Μαντουσεβίτσιους.
3: Ήρθε στη τρίτη βολή, πάλι στη τελευταία, αγχώθηκα λίγο να σας πω την αλήθεια. Γιατί ξέρω ότι έχουμε μόνο τρεις βολές, αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και βγήκε στη τελευταία.
18: Με εντυπωσιακή εκτέλεση πέναλτι του Χρήστου Τζόλι, η Arsenal νίκησε 4-3 την Κόμο σε φιλικό παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup, επικρατώντας 2-1 της Aston Villa.
4: Η Paris Saint-Germain πανηγυρίζει το δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό Super Cup. Νίκησε 2-1 την αξιόμαχη Aston Villa. Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό. Ο 17χρονος Μπράιαν Μάτζο ισοφάρισε στο φινάλε του πρώτου μέρους. Ο Ντεζιρέ Ντουέ από πλάγια θέση στο 61 χάρισε το τρόπαιο στην Παρί. Ο νεαρός Άσος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του μάτς.
6: Bien sûr, on avait à cœur de très bien commencer l'année et la saison. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. On a remporté ce trophée qui était très important pour nous.
4: Στο Emirates, Arsenal Como 4-3 στα πέναλτι με τον Χρήστο Τζόλι να ευστοχεί στο καθοριστικό. Ο Λιούις Σκέλι έδωσε το προβάδισμα στην Arsenal στο 33ο λεπτό. Ο Μπατουρίνα ισοφάρισε για τους Ιταλούς στο 43. Στο Δουβλίνο, United, Λίντς 1-1 και 5-4 στα πέναλτι. Πλασέ του Ζίρξεϊ και 1-0 στο 16. Το 1-1 από τον Άρονσον στο 28ο λεπτό. Στο Ριαθόρ, Λακορούνια Ρεάλ 0-1, τον γκόλο Μπραχίμ Δίαθ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ΕΡΤ News, όπου η ενημέρωση είναι συνεχής, με διαρκείς συνδέσεις από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα, που θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλό σας βράδυ.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισθητή αναμένεται να είναι η πτώση θερμοκρασίας από την Παρασκευή, ενώ θα συνεχίσουν και τα ισχυρά μελτέμια με σταδιακή εξασθένιση, κυρίως από την Κυριακή. Συγκεκριμένα την Παρασκευή περιμένουμε μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις με λίγες μπόρες στα δυτικά και τη Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 8 μποφόρ και πιθανώς στενό καφιρέα έως 9. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά και βόρεια τους 29 με 32 βαθμούς και στα δυτικά τους 34 με 36. Στην Αττική αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς. Το Σάββατο αναμένουν τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια, μικρή πτώση θερμοκρασίας και κατά τόπους τυελιώδεις βοριάδες με τάση εξασθένησης. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα για τον καιρό. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη...
0: Τραγούδι Ούζο.

Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ηνών. Από τα Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και το ελληνικό χωριό, ακούτε τη φωνή των Ηνών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινερασάβου είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Να μου σχολεί, για ρεμ, για ρεμ.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidanas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα παλιά και νέα.

0: έχει σεξ.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Αν γινόταν, Γιάννης Κατέλης.

Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

Κύριε της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Βρε με λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξαντή Περάκη, βρε με λαχρινάκι. Από την ηλιολουστήκησε στη Φλόριδα. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Γιαρέμ, Χριστιαν.

0: Congo's Fruits, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Fruits ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Fruits, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ούτε εμείς δεν έχουμε άλλο, Κατερινέτα. Δεν αντέχεται η αγωνία.
2: Ακούτε τη φωνή των

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Χάρης Αλεξίου, «Αγάπησέ με».

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά του μεγάλη επιτυχία. Χρονολογίας 1977. Ο τρελός.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Λάκης Αλεξάνδρου.
1: Πώς το αντέχεις να μιλάς για χωρισμό? Για μένα θα ήταν η συντελεία του κόσμου. Κι όσο κι αν έχω πληγωμένο

Αντώνης Καλογιάννης. Καληνύχτα σε όλους.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά. Γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα, Πέμπτη. Ζεστή μέρα και πάλι σήμερα, πάρα πολύ ζεστή κάνει εδώ στη Φλόριδα. Περιμένουμε, ξέρετε, τον άλλο μήνα να έχουμε και μερικούς τυφώνες. Να δούμε τι θα γίνει με τους τυφώνες. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε αυτές τις ανατολικές περιοχές του πλανήτη μας. Επίσης καλημέρα να έχετε στον Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες, Κίνα, Βιετνάμ, Σιγκαπούρη, στο Χονγκό. Υπάρχουν Έλληνες σε όλα τα σημεία του πλανήτη μας. Καλό βραδάκι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια. Οι Σκοπιανοί φωνάζουν ότι το όνομα που τους δώσανε, Βόρεια Μακεδονία, δεν το θέλουν. Και ότι το όνομα αυτό δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Ελλάδα, δηλαδή με τα Σκόπια, αλλά το όνομα αυτό ανήκει στην Ελλάδα και δεν έχει κανένα δικαίωμα οι Σκοπιανοί να λέγονται Μακεδόνες και να τους δίνουν μια ψεύτικη βουλγαρική γλώσσα και να την ονομάζουν μακεδονική γλώσσα. Τι τραβάει ο κόσμος. Καλησπέρα λοιπόν εκεί στην Ευρώπη. Καλησπέρα στη Γερμανία στους φίλους μας. Έχουμε πάρα πολύ ελληνισμό στη Γερμανία. Όπως και στην Αγγλία έχουμε πάρα πολλούς ελληνοκύπριους. Και θα θέλω να τους παρακαλέσω όταν κάνουν εκδηλώσεις να είναι πολύ κοντά με την κυβέρνηση της Μεγάλης Ελβετίας εκεί πέρα, Αγγλίας και τα λοιπά, διότι αυτοί, ξέρετε, τραβάνε τα κουμπιά και έχουν δημιουργήσει πολλές φοβερές καταστάσεις για την Κύπρο μας. και όχι η Αμερική που λένε και εσείς και λένε οι Εβραίοι και οι Αμερικοί και ο Κίσιγκερ και όλα αυτά τα πράγματα, τα παραμύθια που σας λένε. Όλο το κακό το έχει δημιουργήσει αυτή η Αγγλία. Και γι' αυτό, μια και το νησί το είχαν οι Άγγλοι, έχουμε πάνω από 275.000 άτομα Ελληνοκύπριοι στην Αγγλία. Καλησπέρα λοιπόν στην Αγγλία σε όλους σας, να περνάτε καλά. Καλό απογευματάκι εδώ στη Φλόριδα, καλά μπανάκια. Κάποιος μου γράφει, λέει, πήγε στο Λίδο Μπίτς εδώ στο Σαρισότα, πολύ ωραίο καθαρό το νερό, Άγγελο, όπως τα λες. Μπήκαμε μέσα στο νερό να δροσιστούμε, αλλά βγήκαμε από τον νερό έξω γιατί ήταν πιο φρέσκος αέρας, είχαμε έξω παρά μέσα στο νερό. Τι ήθελα να μου πεις, ότι έκυγε η θάλασσα? Έκυγε η θάλασσα, μου λένε, έκυγε η θάλασσα. Έμα πήγε στη Ριχά και η θάλασσα. Αλλά κολλήσει, λέει, και πιο βαθιά, αλλά φοβόμαι θα μας φάει κανένας καρκαρίας. Δεν έχουμε κανένα κρούσμα καρκαρία μέχρι στιγμής, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Αλλά οι καρκαρίες υπάρχουν επί το πλήστον στο Πενσικόλα, Πάναμα Σίτι, στη βόρεια Φλόριδα, στο βόρειο μέρος της Φλόριδας υπάρχουν οι καρκαρίες εκεί. Εδώ έχουμε αλιγκέτορς και κροκοδυλάκια, κυρίες και κύριοι, στη Φλόριδα. Αυτούς σας προσέχετε, προπαντός στον Νέιπλος, ξεχάστε το. Εκεί παίρνουν φόρα και σπάνε και τα αντιβάρια. Άμα μυριστούν φαγητό στο αυτοκίνητό σας, μπαίνουν μέσα. Άντε, πώς μπαίνουν, ένας Θεός ξέρει. Νομίζω η μέρα σας ήταν ωραία σήμερα και να περνάτε καλά εδώ το καλοκαιράκι στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο θέμα να συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα να ακούσω από εσάς τους φίλους με τη δική σας συνάποψη, εάν έχετε κανένα θέμα, για να το οποίο θα ήθελα να πω σε όλους τους φίλους και φίλες, είναι ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία δημιουργούνται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, λόγω του ότι έχουμε εκλογές. Σε 4 μέρες έχουμε εκλογές εδώ πέρα για να βγάλει τους αντιπροσώπους στα δημοκρατικά ή στο δημοκρατικό ή στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, και το Νοέμβριο θα έχουμε εκλογές όχι για πρόεδρο της Αμερικής αλλά για κόγκρες, βουλευτές, σένετρος και διαπράγματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Θα πρέπει να κατάβουν όλοι οι Έλληνες, οι Ελληνοαμερικανοί, αυτοί που έχουν την ικανότητα και έχουν τις, όχι την πράσινη κάρτα, αν έχετε πράσινη κάρτα δεν μπορεί να ψηφίσετε, εκτός και είστε σκαστός. Και να μην έχετε πράσινη κάρτα, ψηφίζετε, λέει, φτάνει να έχετε, λέει, driver license. Αλλά μόνο σε δημοκρατικά μέρη που διοικούνται από liberals, όπως είναι η Μινεσότα, η Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον, το Σικάγο, η Καλιφόρνια κτλ. Κτλ. Γι' αυτό αυτοί θέλουν πάντα, κυρίες και κύριοι, πάντα θέλουν να κλέβουν τις εκλογές. Και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με το να μπορέσουν να κλέψουν τις εκλογές χωρίς εσείς να το πάρετε χαμπάρι. Εχθές, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε κάποια γυναίκα ένα κλιπ και μου λέει, Άγγελε, σε παρακαλώ, παίκτο στον αέρα, εάν θέλεις, δεν είναι υποχρεωτικό να το παίξεις, αλλά παίξε το αυτό το κλιπ στον αέρα. Και αυτό είναι το κλιπ. Θα ήθελα να ακούσω από εσάς τη δική σας άποψη. Δεν έχει σημασία αν είσαι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη Γερμανία, Αγγλία, Καναδά, Αμερική κτλ. Αυτό που κάνει αυτή η συγκεκριμένη κυρία, άμα κοιτάξεις γύρω της, είναι όλες οι αλέσβιες. Αυτές οι γυναίκες που μισούν τους άντρες. όταν είναι πιτσιρίκες στο δημοτικό σχολείο, αυτές πηγαίνανε και πιάνανε τα αθώα αγοράκια, καρθένα, τους κατεβάζανε τα παντελόνια και τους πάγανε στο ξύλο. Το θυμόσαστε? Αυτές οι κυρίες. Σήμερα αυτές οι κυρίες έχουν μπει μέσα σε κυβερνητικές θέσεις για ένα σκοπό. Για να διαλύσουν τον άντρα, να διαλύσουν τις οικογένειες και να διαλύσουν τη γυναίκα. Με όποιο τρόπο μπορούν. Γιατί ψυχολογικά είναι άρρωστες στο μυαλό. Υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα σε αυτούς. Ξέρω ότι και δεν σας αρέσει αυτά που σας λέω. Αυτά είναι αλήθεια όμως. Ας την ακούσουμε αυτή την ψυχοπαθή στη γυναίκα. Τι λέει ρε αυτή εδώ πέρα. Να την ακούσω. Ακούστε. Πού είναι, δεν ακούω, γιατί δεν ακούγεται. Ναι.
4: New Attorney General Todd Bland. Today, one in three women in America live in a state with an abortion ban. President Trump's new Attorney General Todd Blanche over the weekend said that overturning Roe v. Wade should be made, quote, permanent in every state. That's what we're up against. In this moment, it is up to the states to lead, and as governor, I promise that no matter what Donald Trump or Republicans in Congress or the Supreme Court does, we're going to continue to make sure that women and families have access to the health care that they need right here in Massachusetts.
3: Εδώ αυτή, και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι...
4: Over the weekend,
3: ένα λεπτό σταμάτα, αρκετά σαφή, σε ακούσαμε. Αυτή η γυναίκα, κυρίες και κύριοι, εντάξει, είναι στη Μασακουσέτη. Από εκεί είναι και ο Γιώργος ο Γιατουρίδης. Και είναι όλοι liberals. Από εκεί ήταν και ο Μάικλ Δουκάκης, ο Μιχάλης Δουκάκης. Το είχε βγάλει και στον αέρα του. Θέλουν να περάσουν ένα νόμο, ψηφίσανε και όλα αυτά σε μερικά states, ότι αν μια κοπέλα, μια γυναίκα, είναι έγκυος, και λένε στον πρώτο μήνα, μόλις γίνει έγκυος, που δεν παίρνει, δεν έχει ακόμα βγει το μωρό ότι είναι κορίτσι αγόρι, αλλά μόλις αρχίζει να δημιουργείται μέσα στην κοιλιά της γυναίκας, πηγαίνανε και το ρίχνανε. Πηγαίνανε στους γιατρούς, ήταν painless, όχι painless, ήταν painful. Pain the ass που λένε ο λόγος στην Αμερική. Πολλοί πόνους, αντιβιωτικά, φάρμακα, μολύνθησης και πολλές από αυτές τις κοπέλες πεθαίνανε επάνω στο χειρουργείο τη στιγμή που προσπαθούσαν να βγάλουν το μωρό από τη μήτρα τους. Και από τότε κουβεντιάζαμε ότι αυτές οι γυναίκες εγκληματούν στο ανθρώπινο γένος και πρέπει όλες αυτές οι γυναίκες να οδηγηθούν κατευθείαν στις φυλακές ή στις ηλεκτρικές καρέκλες, γιατί κάνουν ένα έγκλημα. Αυτές οι κυρίες που ακούσατε το προηγουμένως, τι είπε? Ότι θα βάλουν νόμο και στον 8ο μήνα της γυναίκας που είναι έτοιμη να γεννήσει και προτού βγει το παιδί έξω από την κοιλιά της μάνας, η μάνα, η γυναίκα αυτή που είναι δικό της το παιδί, λέει είναι δικό της το σώμα της και το κάνει ό,τι θέλει, έχει δικαίωμα να δολοφονήσει το αγόρι, το κορίτσι, whatever it is. Ο Τραμπ και ο πρόεδρος μας και πολλά state είναι εναντίον αυτής της κινήσεως. Εσείς οι ακροατές μας πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο νόμος να προστατεύει αυτές τις γυναίκες οι οποίες εγκληματούν στα παιδιά τους τα ίδια, μέχρι τον 8ο και 1ο μήνα να έχουν το δικαίωμα να δολοφονούν το παιδί τους? Άμα γίνει αυτό και μετά από ένα χρόνο, δύο, που θα έχει το παιδάκι, αγοράκι, κοριτσάκι στην αγκαλιά, θα πηγαίνει η μάνα, το σφίγγει και λέει το ψόφισε το παιδί της, το σκότωσε, το δολοφόνησε το παιδί της. Και θα είναι, θα είναι ελεύθερες αυτές οι κυρίες να κυκλοφορούν έξω, να γίνονται και δασκάλες, να πηγαίνουν σε κρατικές υπηρεσίες να δουλεύουν και να προσπαθούν να περάσουν και άλλους νόμους εναντίον του ανθρώπινου γένους. Δηλαδή, αυτοί οι λίμπερος έχουν ένα σκοπό. Στην μείωση του πλανήτη μας κατά 60%. Δηλαδή στα 100 άτομα οι 60 πρέπει να πεθάνουν. Και αν όχι, πάμε και για τους 70. Ό,τι έρθει πρώτο. Και εσείς γυρίζετε κάθε χρόνο και τους ψηφίζετε. Με την προϋπόθεση ότι θα σας δώσουν λεφτά και σας λένε το παραμύθι τους ότι όσο πιο λίγοι είμαστε, στη μοιρασία επάνω θα πάρετε παραπάνω λεφτά. Και δεν ενδιαφέρεσαι ότι αυτός ο νόμος που υπογράφουν αυτές οι κυρίες και ψηφίζουν μέσα στα κυβερνία είναι για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για τα δισεγγονά σας. Ότι αυτός ο νόμος χτύπα άσχημα τις οικογένειες. Ήδη με αποδείξεις έχουμε ότι όλες τις οικογένειες έχουν διαλύσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν δημιουργούνται πλέον οικογένειες. Εάν πάσετε στις στατιστικές υπηρεσίες θα βρεις ότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να μειώσουν τον πληθυσμό του πλανήτη και θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να εμβολιάσουν όλα τα τρόφιμα, όλα τα κρέατα, όλα τα, ό,τι τρώτε, ό,τι πίνετε, μπύρες, κρασιά, ποτά, ό,τι αγγίξεις με το χέρι σου, θα πήγες σε ένα αυτοκίνητο και θα αγγίζεις ή θα πας σε ένα μαγαζί και θα βάλεις με το χεράκι σου να ανοίξεις την πόρτα, εκείνη τη στιγμή που θα αγγίξεις την πόρτα, μετά από 24 ώρες θα πεθαίνεις. Δεν τώρα για να σας κάνω και να σας φέρω πανικό. Έτσι σκοπεύουν αυτοί οι ανθρώποι οι λίμπερος. Για τα επόμενα 5 χρόνια πρέπει να έχουν δολοφονήσει το 80% του πλανήτη. Όχι την Αμερική μόνο, του πλανήτη. Λένε στατιστικές εταιρείες στην Ευρώπη για να πετύχεις ένα πείραμα πρέπει να το δοκιμάσεις, ή φαγητό είναι, ή εμβόλια είναι, ή οτιδήποτε είναι, ή θάνατη είναι, ή ξυλοκόπημα είναι, οτιδήποτε. Ένας είναι ο λαός. Και αν το πετύχουμε, τότε οι υπόλοιποι είναι όλοι πρόβατα. Ποιος είναι αυτός ο λαός που έχουν μανία, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι άνθρωποι? Ποιος είναι αυτός ο λαός? Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο λαός? Γιατρέ, περίμενα, αυτό σε παρακαλώ, σε μόνο στη γραμμή. Περίμενε, γιατρέ, σε παρακαλώ. Περιμένεις? Γιατρέ.
5: Ναι, περιμένω.
3: Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός ο λαός που δοκιμάσανε και δοκιμάζουνε καθημερινώς είναι ένα κράτος. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι για βρίσιμο? Να αρχίσετε να με μπαμ στο κεφάλι? Δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο μοναδικός λαός στον πλανήτη που δοκιμάζουν όλα τα σατανικά έργα τους είναι η Ελλάδα. Και πετύχανε. Πετύχανε. Λένε ότι πετυχαίνουμε. Αν πετύχουμε τον Έλληνα και λυγίσουμε τον Έλληνα, ο υπόλοιπος πλανήτης είναι προβατάκια. Θα βγουν οι ελίκοι και θα τα τρώνε σαν λουκουμάκια. Αμερική, Καναδά, η Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία, ό,τι κράτος, Βραζιλία, όπου και να πας είναι όλοι λουκούμια. Ο μόνος λαός που είναι αντοχής και δεν τα σηκώνει είναι ένα κράτος, η Ελλάδα. Αλλά σήμερα όμως οι παγκοσμιοποιητές τα πετύχανε καλά στην Ελλάδα. Και ο Τζορτζ Σόρος που έχει σπαταλήσει πάνω από 10 δις στην Ελλάδα, πολύ κρίμα που... Μετά συγχωρήσω στον κόσμο για την εγωμπή. Πολύ χρήμα, ρε, που τα βρίσκει αυτά τα λεφτά. Έφαγε όλους τους Εβραίους. Αυτός. Εμένα μου λέγανε ιστορίες από τους Ισραήλ. Κάρφωνε τους Εβραίους, τους Γερμανούς. και τους έπαιρνε την περιουσία. Και οι Εβραίοι αυτοί εκείνη την εποχή είναι όλοι πλούσιοι. Να, χρυσαφικά, διαμάντια, πράγματα, όλα τα χρυσοχοή ήταν δικά τους και οι τράπεζες. Και τα πήρε όλα αυτός ο Μάκας. Πήγε στην Αγγλία. Και τώρα θέλει να φέρει την καταστροφή. Την καταστροφή στον πλανήτη. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουν οι αυτοί εδώ πέρα. Δολοφονία στα μωρά εν ψυχρό. Και μετά μαθαίνουν στα παιδάκια στο δημοτικό σχολείο. It's okay. Ένα 12χρονο κοριτσάκι ομορφούλικο που μόλις αρχίζει και ανθίζει η ζωούλα του, κυρίες και κύριοι, αυτό το κοριτσάκι. Πάνε και του λένε τέτοια πράγματα και το μαθαίνουν να ετοιμαστεί σε κανένα χρόνο. Αν σε επιδείξει κανένα αγοράκι και μείνεις έγκυος, κατευθείαν δεν είναι τίποτα, λέει, θα το δολοφονήσουμε το παιδάκι σου, το μωρουδάκι σου μέσα στην κοιλιά. Όσα για τα αγόρια, καλά. Δεν χρειάζεσαι να παντρευτείς και δεν χρειάζεσαι γυναίκες. Θα πας με τον κολλητό σου στον φίλο και εκεί πέρα θα έχεις σεξ μαζί του και θα κάνεις ό,τι θες να κάνεις χωρίς να αγκαστρώνεται ο ογκόμενός. Έτσι τους λένε στα σχολεία. Πόσες φορές ο Σερίφης εδώ στη Φλόριδα έπιασε τέτοια κακοθυλικά γυναίκες τις άχρηστες, ελέσμπιες, και να μαθαίνουν τα παιδιά στα σχολεία. Εδώ και μερικούς μήνες πίσω δεν θα πω σχολείο, δεν θα το εκθέσω, δεν πιάσανε ένα κορόπτη μαθητή, ένα δάσκαλο, και τον πήγανε στη φυλακή. Εδώ στο Ταμπαμπιέρα τον πήγανε στη φυλακή και ήταν σε όλες τις εφημερίδες, δεν το βάλα στον αέρα εγώ αυτό, ήταν σε όλες τις εφημερίδες και έγινε πανικός στους γονείς για τα παιδιά. Έπαιρνε τα κοριτσάκια 12 χρονών και 11 χρονών και τους έκανε πόρνο και ανομαλίες και τέτοια πράγματα και τα πήγαινε στο σπίτι και έκανε και έκανε σεξουαλικές τέτοια πράγματα. Οι άλλοι ήταν στο Μαϊάμι κάτω και έβαζε τα αγοράκια να παίζει ο ένας στο πουλάκι του αλουνού και ένα άλλο αγοράκι μικρό 5 χρονών του είχε πει η μάνα του, ήταν δίπλα το σχολείο αυτού του παιδιού, και του είχε δώσει ένα iPad, ένα Android, και του λέει ό,τι με χρειάζεσαι θα πατάς στο WhatsApp και θα με σε βλέπω. Και το παιδάκι το βάλανε κάτω και δεν του άρεσε αυτό, δεν το έχει πρωτακούσει, και πατάει το τηλέφωνο, κάνει έτσι, παίρνει όλα τα αγόρια και η δασκάλα να τους λέει μάθημα, βγάλει τα παντελονάκια σας και τα σωρακάκια σας, γυμνά όλα τα αγόρια με erections στο πουλάκι τους, προσοχή που τα λέμε, και να παίζει το ένα στο πουλάκι του αλουνού, και κάνανε και άλλα πράγματα. Και μόλις το παιδί το κάνει έτσι, τα βλέπει η μάνα του, τηλεφωνάει, κλείνει το τηλέφωνο, τηλεφωνάει στο 911, γρήγορα φωτιά, καίγεται το σχολείο, δίπλα από το σπίτι, 2 λεπτά από το σπίτι της από το σχολείο. Τρέχει αυτή με το αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, σπάει πόρτες, έρχεται αστυνομία, τα σπάνε όλα, ήρθε το Fire Department και τις πιάνουν τις δασκάλες έτσι, μπαμ και κάτω, χειροπέδες κατευθείαν και σε φυλακή χωρίς δικαστήριο. Το θυμόσαστε αυτό? Αυτό έγινε με τον Ομπάμα. Το θυμόσαστε? Και μετά και στον πρόεδρο της Αμερικής, ο Ομπάμα σου λέει, καλά, λέει, εντάξει, λέει. Και εγώ μια φορά, άσε τι έπαθα. Τι έπαθα και εγώ μια φορά δηλαδή. Είχε τα γενέθλιά της η γυναίκα μου και λέω, ας πάμε σε ένα εστιατόριο στο Πρυγόρι. Εδώ στο Λιουσταϊτίν, είναι μεγάλο. Να φάμε όλα εγώ και η κόρη μου και η γυναίκα μου. Να το κάνουμε surprise. Και εγώ, ας πούμε, είπε και 2-3 μπύρες. Και λέω, κορίτσια, θα γυρίσω. Να πάω στο μπάνιο. Πάω στο μπάνιο και κοιτάζω δεξιά, δεν είχε όνομα. Κοιτάζω αριστερά, δεν είχε όνομα. Πάω στο μπάνιο, έχει μια φωτογραφία με γυναίκα ή έχει μια φωτογραφία σαν άντρας και λέει men's or woman. Κανένα από αυτά τα δύο μπάνια δεν είχαν ονομασία. Και εγώ έκανα choice, σε ποιο μπάνιο θα πάω, δεξιά ή αριστερά. Λέω, ας πάω αριστερά. Με παίρνει φορά, ανοίγω την πόρτα, όταν μπαίνω μέσα και ήταν 4-5 γυναίκες και κοπέλες με τα βυζιά έξω, με τα σόβρα, με τα κοινότητες κάτω. Λέω, τι κάνω? Και εγώ λέω, excuse me, ladies, I get confused. It's okay, λέει, you can go to the bathroom here, μου λέγανε αυτές. Αλήθεια ήταν αυτό που σας λέτε? Το λέω στη γυναίκα μου, το λέω και στα κορίτσια μου, τρελαθήκαν. Ο Ομπάμα τα έκανε αυτά. Να μην υπάρχουν τίποτα, να μπαίνει στο αντρικό μέσα, να μπαίνουν και οι γυναίκες στο αντρικό τώρα για να κάνουν χάζι. Ξέρω και ότι να σας πω. Γιατρέ, είσαι εκεί? Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
3: Μια χαρά, εσύ τι Γιάννη, είσαι καλά?
5: Είδα αυτό στη Μασαχουσέτη που υπογράφαν οι κομμουνίστριες, ήταν όλες κομμουνίστριες και τις πιάναν τα γέλια. Πραγματικά έχουν το διάολο μέσα τους, δαιμονισμένες ήταν. Έβλεπα δαιμονισμένα θύλαια τα οποία υπογράφανε τη θανάτωση μικρών παιδιών, η παιδοκτονία, και τις πιάναν τα γέλια. Πραγματικά δεν εξηγείται. Ή ψυχανόμαλες είναι και χρήζουν ψυχιατρικής θεραπείας, ή δαιμονισμένες είναι, ένα από τα δύο. Έβλεπα που υπογράφανε, λέει, και το έχουν οι κομμουνιστές βγάλει ένα πολύ ωραίο όνομα για να ακούει, η Μάζα το Πόπολο, που δεν έχει μυαλό το Πόπολο, η Μάζα το κοπάδι όχλος. Λέει, διακοπή, λέει, θεραπευτική διακοπή κοίησης. Θεραπεία. Ποια θεραπεία? Η δολοφονία μικρών παιδιών είναι θεραπεία?
3: Με αυτοί λένε ότι αλλάξανε τους ιατρικούς όρους και λένε ότι είναι θεραπεία, λέει, για να γλιτώσει η γυναίκα. Πότε να γλιτώσει η γυναίκα, από τη γέννα?
5: Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σας εξηγήσω και θεολογικά. Και θεολογικά, και γιατί μελετάω πάνω από 13 χρόνια θεολογία. Ναι. Μπορώ να σας το εξηγήσω και ιατρικά. Λοιπόν, θεολογικά είναι από τα χειρότερα αμαρτήματα. Είναι η παιδοκτονία, ο κυνηδισμός. Τα δύο πρώτα, τα δύο χειρότερα αμαρτήματα στην Ορθοδοξία,
3: ναι,
5: είναι αυτά. Θεωρείται το χειρότερο από τα χειρότερα αμαρτήματα είναι. Από τα χειρότερα. Όταν μπει το εύρυο μέσα, όταν γονιμοποιηθεί, κατευθείαν έχει ψυχή, να ξέρετε, θεολογικά. Μπορεί να το πει και ο Ζουμής. Και αφού το εύρυο έχει ψυχή, με το που το σκοτώσεις, σκοτώνεις έναν άνθρωπο. Τι σημασία αν τον σκοτώσεις και είναι 10 εκατοστά ή είναι 2 μέτρα. Άνθρωπος, και το ένα άνθρωπος και το άλλος. Ψυχή έχει και ο ένας και ο άλλος.
3: Ξέρεις, δεν μου λες.
5: Ναι.
3: Μήπως για το Ζουμί προηγουμένως. Έμαθες τα τελευταία νέα για το Ζουμί?
5: Τι έγινε?
3: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
5: Γιατί?
3: Δεν το έμαθες? Ουρλιάζει όλη η Νέα Υόρκη.
5: Γιατί?
3: Ο Ζουμίς. Πω, πω, πω. Μεταφέρθηκε, λέει, έτσι μου είπαν οι ανθρώποι, μου στείλανε και μια φωτογραφία, δεν γνωρίζω όταν ο Ζουμής ήταν ένας μπαλιάς εκεί με μουσια, ο Φίλος του Άγγελε, το μεταφέρανε, λέει, διότι πήγε, λέει, στη θάλασσα, και λέω, τι τον έφαγε κανένας καρκαρίας? Όχι, λέει, τον ετσιμπήσανε 500 αλογόμυγες. Και πριστήκαναν τα μαλλιά του, τα δόντια του, τα χέρια του, τα παπούτσια του, όλα και τα σοβρακά του.
5: Πρισμένος.
3: Και τον πήγαινε στο νοσοκομείο.
5: Εντάξει,
3: και του είπανε, του Ζουμί, κάτι έκανες, τι έβαλες επάνω, κάποια αληφή έβαλες. Δεν μπορεί αυτές οι αλογόμυγες να έρθουν σε σένα, ναι, και όλος ο κόσμος γύρω να έχει αλογόμυγα.
5: κάποια πατέντα έκανε.
3: Λες.
5: Ο Ζουμί.
3: Και ήθελε δηλαδή, λες να κάνει καμιά προπαγάνδα για να διαφημίσει κάποιο το καινούριο, κάτι καινούριο για τις αλογόμυγες.
5: Μήπως έβαλε κανένα αρώμα αλόγου για να καλύψει, ξέρω, το βάλε πάνω του και λέει να λέει ότι είναι άλογο, σαν αυτό που παίρνει τον κατσία, γιατί είμαι άλογο.
3: Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε παιδί μου. Anyway, τώρα πες μου, γιατρέ. Αυτούς τους νόμους που περνάνε, γιατί τους έχουν περάσει και στην Ελλάδα αυτούς τους νόμους.
5: Κομμουνιστές, ναι. Και η κομμουνίστρια δεν έλεγε ότι είναι λήξαν το θέμα? Δεν έπαιγαινε και έλεγε η κομμουνίστρια που παίρνει σε πληστηριασμού στα σπίτια των ανθρώπων και λέει είναι λήξαν το θέμα?
3: Α,
5: είναι, λέει, δεν έλεγε ότι είναι λήξαν το θέμα, λέει και όλα καλά.
3: Ναι, ναι.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έχω μπει σε χειρουργείο και έχω δει έκτρωση. Πιστέψτε με ότι είναι ένα μακάβριο θέαμα. Μακάβριο θέαμα. Δεν θα το άντεχε ο μέσος άνθρωπος να το δει. Θα κάνει μετό.
3: Ναι.
5: Και αυτοί οι γυναικολόγοι που το κάνουν, πολύ σκληροί άνθρωποι για να το κάνουν αυτό. Καταρχάς είναι ζωντανό το έμβριο μέσα. Του τραβάει ένα ποδαράκι, ένα χεράκι. Τραβάει το σώμα και μετά το αποκεφαλίζει. Και βγαίνει το μωρό σε κομμάτια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μακάβριο θέαμα που δεν θα άντεχε η μέση γυναίκα να το δει. Θα κάνει μετό. Και δεύτερον, μπορεί να του αφήσει και αναπηρία. Γιατί γίνεται λίανση μέσα. και με την απόξεση και μετά πέφτει το. Δεν μπορεί να ξαναμείνει έγκυος πολλές φορές. Έτσι αποκτούν και αναπηρία. Δηλαδή πέρα από την αναπηρία στο μυαλό που έχουν,
3: ναι,
5: που τις πιάναν τα γέλια, αποκτούν και μόνιμη αναπηρία σωματική. Γιατί διπλή αναπηρία δηλαδή και στο μυαλό και στο.
3: Μάλιστα. Για περίμενε γιατί να πάω ξανά τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ.
6: Εδώ Κρήτη, over.
3: Γεια σου, γιατί. Γεια σου, Κρητικέ.
6: Εχθές ο Ζουμής με έβρισε στο τέλος και καλά να πάθει.
3: Λέει, δηλαδή το μάτι εσύ στο Ζουμί πήγε σήμερα πρωί πρωί και τον εφάγανε οι αλογόμυγες στο μπιτς. Να λέει, πρίστηκα τα ποδάρια του, τα χείλη του, ολούθενε, δεν μπορούσε λέει. Και έγινε και, έγινε και ένα πάθει, κόκκινος λέει πάθει, σαν αστακός.
6: Καλά να πάθει. Λοιπόν,
3: ναι,
6: σήμερα έβλεπα το κανάλι στη ζούγκλα.
3: Ναι.
6: Ήταν ένας ναύαρχος και έλεγε εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε φίλους με τους Τούρκους. Εξαφανίσανε τους Πόντιους από τον Πόντο, σκοτώσανε τους Έλληνες στη Σμύρνη. Λοιπόν, για 400 χρόνια μας είχαν σκλαβωμένους, τόσο που η Ελλάδα ήταν αδύνατη. Τώρα λέει ας τολμήσει η Τουρκία, θα τους κάνουμε σκόνη στο δευτερόλεπτο.
3: Ναι.
6: Κατάλαβες.
3: Κατάλαβα.
6: Μπράβο στον Ναύαρχο, ωραία να πούμε, μίλαγε με τον ανταποκριτή της ζούγκλας κανάλι. Ήτανε απίθανος, είπε ένα όλο λέει με τους Τούρκους στη Γεία. Ύστερα, οι Τούρκοι λέει είναι μόνο το 10% λέει οι Τούρκοι στην Τουρκία πάνω. Οι άλλοι υπόλοιποι είναι ξένοι από όλα τα με τον κόσμο οι οποίοι θέλουν να ελευθερωθούν. Για να δούμε.
3: Ναι.
6: Θα γίνει αυτό. Πάντως ο Ερντογάν σαμποτάρει αφού πήγαν να πάνε να φάνε τον Τραμπ. Να είναι καλά να πούμε τα σαΐνια, το ελληνικό FBI που λέει προσέξτε αυτό σημαίνει.
3: Ναι.
6: Για να τα ακούσα αυτά τα πράγματα.
3: Κατάλαβα.
6: Ενήμερο το ελληνικό FBI, έτσι το λένε, Greek FBI. Έθε πληροφορία και λένε του Τραμπ και τα χαλάρε. There's now because they're going to kill you.
3: Mm-hmm.
6: Κατάλαβες.
3: Κατάλαβες.
6: Γεγονότα. Λοιπόν, ο Ζουμής καλό να πάθει. Αχ, πως χάρηκα για να πάθει εμένα να πνεύρει.
3: Εντάξει,
5: την πάτησε. Πρόδρομε, την πάτησε τώρα. Πρόδρομε.
6: Έτο τσογλάνι. Είναι ένα τσογλάνι για αυτός. Είναι παλιάνθρωπος. Λέμε καλά πράγματα μας βρίζει, λέμε κακά μας βρίζει, ό,τι και να κάνουμε μας βρίζει.
5: Καθυστερημένο είναι, καθυστερημένο. Έχει, έχει βλάβει στον εγκέφαλο.
6: Υπάρχει καμιά κοινική να κάνουμε τσόντα να τον στείλουμε στην Ελλάδα, να βάλει τους ή να γίνει, και γίνει καλά.
5: Θα του βάλω, θα τον φτιάξω εγώ. Μην ανησυχείς, θα τον κάνω άνθρωπο.
6: Ναι, θα τον πάω στο ανθρωποκαίκιο.
5: Ναι, ναι, να του δώσουμε πολλά κατασταλτικά, θα του δώσω αρκετά. Ηρεμιστικά, αυτό θα πάρει.
6: Λοιπόν, γελάτε να αναλάβεις, αναλάβεις υπηρεσία να μας δούμε να στείλουν τους μη, θα τον λάβει ο γιατρός, θα τον πάρει στο δρομοκάκι και να γίνει κάθε εκεί πέρα. Ε?
3: Ναι, ναι, ναι.
6: Όπως το βλέπω. Λοιπόν, αυτό δεν να πω, γεια σου,
5: πράγμα
6: τον Ναύαργο.
3: Έγινε.
5: Κριτικέ, μ' ακούς.
3: Σε ακούει, για λέγε.
5: Ήθελα να σου πω για έναν ιερέα που τον σταυρώσαν οι κομμουνιστές το 47, τον Γιώργιο Σκρέκα. Τον σκοτώσανε διασταύρωση των κομμουνιστές, τον σταυρώσανε στο συμμοριτοπόλεμο. Οι liberal, οι κομμουνιστές.
6: Κάνανε πολλά οι κομμουνιστές. Εγώ τους έχω ζήσει πολλά. Γιατρέ, τους έχω
5: ζήσει ναι, καθάρματα, ναι, ναι.
6: Ειδικά αυτό το Ελλάς, ο Τσίπρας, το όνομα Ελλάς, αυτό το Ελλάς ήταν οι χειρότεροι κομμουνιστές. Σκότωνε αδερφό στον αδερφό. Τελείωνε. Κατάλαβες. Αυτή ήταν η Ελλάς, οι κομμουνιστές τότε. Το ΕΠΟΝ, το ΕΑΝ και η Ελλάς. Τα
3: nice.
6: Χειρότερα καθάρματα που ζήσανε ποτέ στην Ελλάδα. Εγκλήματα.
5: Δεν υπάρχουν. Καταρχάς κριτικοί τι κάνανε. Μπαίνανε μέσα, βιάζαν τις γυναίκες, κλέβανε τα τρόφιμα του σπιτιού, κλέβανε τα παιδιά, τα κάνανε παιδωμάσωμα, τα στέλνανε στη Βουλγαρία, στη Σοβιετία. Σκοτώναν τους άντρες τους.
6: Είχαμε τον
5: ναι, ναι, ναι, Ποδιά
6: στην Κρήτη. Τον Ποδιά στην Κρήτη τελικά τον σκότωσε του πατριβά του Μανώλη η ομάδα. Εγώ θυμάμαι που του είχαν ρίξει επάνω βενζίνα να το κάψουνε, του κάψαν τα μάλια όλα και τον βάλανε σε ένα κυβότιο που ήταν τα δύο χέρια, Ελλάδα και η Αμερική, η Ούρα λεγόμενη, και τον πήραμε να πάμε να το πετάξουμε. σε τρεις μέρες σε ένα γερμανικό πολυβολείο. Σε τρεις μέρες αργότερα πήγαμε ξανά και έδαμε το κεφάλι και έδινε από το μυγίκι και το σκουλίκι. Κατάλαβε στο μυαλό του, το έκανε τα σκουλίκια. Τελικά να πούμε, ο Ποδιάς εγκλήματα έκανε, ξεκίναζε γυναίκες, σε σκότων έκανε, έδιαχνε. Αφού το σκότωσαν, του βάλε το κεφάλι πάνω σε ένα πάσαλο και το γύρισανε σε όλη την Ελλάδα να το δει, λέει, όλη η Κρήτη. Αμήν, σε όλο το Ηράκλειο.
5: Όπω, κάνανε πολλά εσύ, ναι, οι κομμουνιστές είναι πολλά, πολλά εσύ.
6: Ο Ποδιάς ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας, έκοβε τον ανθρώπου τα αυτιά, τις μύτες, ξεκίναζε γυναίκες, τους έκοβε τα σκύδια. Ήταν ένας παλιάνθρωπος, παλιωτόμαρος, ήταν αρχηγός των κομμουνιστών του Ελλάς, του Τσίπρα η συμμορία.
3: Μάλιστα.
5: Μα να σου πω κάτι, ο ΞΥΡΙΖΑ δεν πούλησε τη Μακεδονία, δεν έφερε μνημόνια για 100 χρόνια, δεν ξεπούλησε τα πάντα, δεν έβαλε τους Σκοπιανούς, τους ονόμασε και τους έδωσε όνομα.
6: Yeah.
5: Όπως... Δεν έκλεισε τις τράπεζες και περίμενε ο κόσμος να πάρει ένα πενιντάρικο, του κλείδωσε τους λογαριασμούς. Τα ξεχνάει αυτά ο κόσμος και του κάνανε οι κομμουνιστές.
6: Ο Βασίλης νομίζει ότι αν γίνει στην Ελλάδα δημοψηφίσματα θα περάσει, όπως πέρασε το δημοψήφισμα ο Τσίπρας. Το ναι το έκανε όχι. Γερμανία.
5: Δεν το κάνει όχι. Γέμισε. Γέμισε. Άνοιξε τα σύνορα και γέμισε όλη η Ευρώπη με μετανάστες. Τα ξεχνάμε αυτά. Τα ξεχνάμε και μετά τι τους στέει, τους στέει, μετά η Νέα Δημοκρατία τους στέει.
6: Η θάλασσα της Ελλάδος δεν έχει σύνορα, είπε. Τι σύνορα λέει, βάλουμε σειρματοπλέγματα, λέει, δεν το έχω δει. Περίμενε να δει ο Βλάκας σειρματοπλέγματα με πασάλους μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα. Κατάλαβες.
3: Μάλιστα.
6: Αυτό στην οπτώ. Τώρα μου βγαίνει με το χαμόγελο και γυρνάει χαμογελαστό. Ξέρεις, γιατρέ κάτι που δεν γνωρίζεις, ξέρεις ότι ο Τσίπρας είναι του Μαρκεζίνη παιδάκι.
5: Όχι, δεν το ξέρω.
6: Αυτό είναι ο λόγος ο Μαρκεζίνης. Δεν μπορεί να μοιάζει με κάτι και να μην είναι ο παπάς σου.
3: Μάλιστα.
6: Ο Τσίπρας ήταν ο Μαρκεζίνης. Έτσι ακριβώς
5: είχε αφήσει, κριτική, είχε αφήσει τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς ανταλλακτικά. Είχε αφήσει την αστυνομία χωρίς περιπολικά. Μέναν τα περιπολικά στον δρόμο, 30 χρονών περιπολικά.
6: Καλά, γιατρέ, ας είναι καλά ο φίλος μας ο Μητσοτάκης. Έφτιαξε την Ελλάδα αστακό.
5: Μα κριτική μου, οι κομμουνιστές τον θάβουν το Μητσοτάκη και η κομμουνίστρια θέλει να του αρπάξει την εξουσία, ξεκάθαρο. Η κομμουνίστρια έκανε κόμμα για να του πάρει την εξουσία. Και τι σου λέει αυτή, άκου τώρα κριτική. Άκουσέ με πώς τα λέω τώρα.
6: Δεν πρόκειται.
5: Ναι, αυτή είναι τα σχέδιά τη. Αυτή ξέρει τι κάνει τώρα, επειδή ο λαός έχει μια οργή, ξέρει τι σου λέει. Θα βάλω το Μητσοτάκη στη φυλακή, η κομμουνίστρια, η Μποτοξού, και αφού το βάλω θα με κάνουν ηρωίδα. Και θα είμαι εγώ 100 χρόνια να κυβερνάω. Αυτό θέλει να κάνει αυτή. Καταλαβαίνετε, δεν αγαπάει ούτε την Ελλάδα, ούτε την κόρη τη αγάπη, ούτε τίποτα.
3: Τώρα γιατί, γιατρέ, για να καταλάβει το ακροατέ μου γράφουνε, δεν ξέρουν για ποια λες. Για ποια λες.
5: Ξέρουν όλοι, πώς δεν ξέρουνε.
3: Δεν ξέρουν.
5: Που λέτε για ξυλό, λέγει κάτι ψεκασμένα πράγματα, λέει ψεκασμένα.
3: Για ποια λες, πες το όνομα.
5: Ξέρουνε αυτή την ξανθιά, ξέρουνε.
3: Ποια ξανθιά είναι
5: αυτή.
3: Γιατρέ, γιατί κρύβεσαι.
5: Καθόλου δεν κρύβεσαι.
3: Ποιο είναι το όνομά της.
5: Καθόλου, ομολογώ δημόσια. Εγώ το είπα.
3: Το όνομά της.
5: Θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, να βάλει στη φυλακή τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τι θέλει, να ρίξει τους εξίους για να ανέβει αυτή πάνω και να κυβερνήσει την Ελλάδα.
3: Για είναι αυτό
5: θέλει να κάνει. Είναι ύπουλοι.
3: Αλλά πρέπει να πιστώ.
5: Είναι πολύ πονηροί.
3: Υπάρχουν οι Λατινοπούλοι. Ένα λεπτό ρε συγκριτικέ μου.
6: Η Καριστινού, πες το.
3: Ποια είναι.
6: Η Καριστινού είναι.
3: Η Καρισιανού.
5: Όποιος έχει μυαλό ας καταλάβει. Τι θα κάθομαι να τους δίνω και έτοιμη. Τροφή όλα τους τάπα τους τα λέμε. Όλα τους ανοίγουμε τα μάτια. Αυτή η εκπομπή είναι αφυπνιστική. Ανοίγουμε τον ανθρώπινο.
3: Η Καρισιανού είναι δηλαδή.
5: Αυτή δεν αγαπάει ούτε την κόρη της αγάπης ούτε κανέναν τίποτα. Κοροϊδεύει τον κόσμο, αρπάζει τον ανθρώπων τα σπίτια σε πληστηριασμούς. Κοροϊδεύει τον ένα, κοροϊδεύει τον άλλον. Έχει Mercedes. Πουλάει τρέλα και σου λέει με την τρελάρα μου γεμίζω την κοιλάρα μου.
3: Ναι.
6: Τι είναι αυτό που κάνει τσιουτσιου, αφού σου λέει ο άνθρωπος η Ξαντιέα.
3: Η Καρισιανού, εντάξει.
6: Η Μονή Ξαντιέα.
3: Ναι, η Καρισιανού, φοβάται για το επιτρόπο της. Λοιπόν, έγινε κριτική, να πάμε στις γραμμές.
5: Νιάου νιάου στα κεραμίδια, ποιος κάνει. Νιάου, νιάου στα κεραμίδια και ένα σκύλο.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, κριτικέ, να έχει καλό βράδυ.
5: Κάτσε το κριτικό Ζουμί. Ο Ζουμί, ο πρόδρομο Ζουμί πουλάει λίγη πυραμίδε έξω από τι εκκλησίε, το ξέρει.
3: Ακαλώ. Θα γίνει πλούσιο στι εκκλησίε. Για πάμε στην άλλη γραμμή. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
7: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Άγγελε, ο κριτικό μα πήρε μπαλάκι στην εκπομπή κάθε μέρα. Παλιά είχαμε μια γυναίκα και τώρα είναι ο κριτικό. Ήθελα να πω ένα πράγμα στον γιατρό. Γιατρέ.
3: Έλα.
7: Ο Παπαδόπουλος έκανε ένα σφάλμα. Το μεγαλύτερο σφάλμα που έκανε. Έπρεπε όλους αυτούς τους πολιτικούς να μην τους στείλει στην Ευρώπη. Να του πει τι θέλεις εσύ Θεοδωράκη, τι θέλεις εσύ Μητσοτάκη παραδείγματος χάρη. Είσαι κομμουνιστής. Πήγαινε στον κομμουνισμό. Πήγαινε στη Ρωσία. Δεν το έκανε αυτό. Παρά μόνο τους βάλισε στο υπόδρομο και μετά τους είπε φύγετε που θέλετε να πάτε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα που έκανε. Έπρεπε να του στείλει στη Βόρεια Σιβηρία. Έπρεπε να του στείλει στη Ρωσία που θέλανε κομμουνισμό. Να μάθουνε να συμπεριφέρονται.
5: Μα να σας πω κάτι, κυρία μου, να σας πω κάτι. Όσοι ζήσαν τον κομμουνισμό και ήρθαν από αυτές τις χώρες, γεμίσανε τους οίκους ανοχής της Ελλάδας και τις φυλακές. Όχι μόνο στην Ελλάδα, όλη την Ευρώπη. Τόσο καλά περνάγανε που γεμίσαν οίκοι ανοχής από τα πρώην κομμουνιστικά κράτη και φυλακές. Να δείτε πόσο καλό περνάγανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν από εκεί. Καταλάβατε. Μιλάμε για ένα καθεστώς καρκίνωμα, παγκόσμιο καρκίνωμα είναι ο κομμουνισμός.
7: Ναι, αλλά δεν το καταλαβαίνουνε. Τώρα μας παίρνουν
5: Θα πάνε να ψηφίσουν ο κόσμος. Ο κόσμος τώρα που έχει οργήτη σου λέει θα πάμε όλοι να ψηφίσουμε την κομμουνίστρια για να ρίξει το Μητσοτάκι. Αυτό σου θα ήθελα να κάνει. Και θα την πατήσουνε. Θα βγει αυτή και θα καταστρέψει τελείως την Ελλάδα. Γιατί είναι άσχετη. Δεν ξέρει πολιτική. Το άτομο είναι άσχετο. Είναι άσχετο.
7: Ο λαός θα ψηφίσει. Όχι πώς λένε αυτοί οι Καραϊσκάκη.
5: Αυτή προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο, να αρπάξει τις ψήφους. Πολύ εύκολα το σκέφτεται. Σου λέει θα τους βάλω εγώ φυλακή και θα είμαι μόνη που κυβερνάει. Καταλάβατε.
7: Άμα είναι τόσο βλάκας ο ελληνικός λαός, ας το κάνει. Ψηφίσει πάλι Μητσοτάκη.
5: Ένα λεπτό, κύριε μου, όλοι οι κομμουνιστές θα πάνε να την ψηφίσουν. Όσοι μισούν τη δεξιά, όσοι είναι αντιδεξιοί, μισούν την Ελλάδα και αυτά θα πάνε να την ψηφίσουν. Και είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Και λοιπόν, θα πάνε να την ψηφίσουν αυτήν. Και έχει κάνει ένα μαγαζάκι εκεί πέρα με την άλλη εκεί πέρα. Έχει κάνει το μαγαζάκι της εκεί, κοροϊδεύει τον κόσμο για να το αρπάξει τις ψήφους. Και ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Δεν το έχει καταλάβει. Κοροϊδεύει συνέχεια τον κόσμο.
7: Εγώ κατάγομαι από την περιοχή του Αδενίου. Είχαμε ένα χωριό δίπλα, το όνομά του το λέγαμε η Μικρή Μόσχα. Και μετά από μερικά χρόνια που πήγα από την Αμερική, πήγα εκεί πέρα και κάτι είπα για τη Μικρή Μόσχα. Όπα, από τι λες, λέει, αυτή είναι όλη Μπλούτορα. Είναι όλη η Νέα Δημοκρατία. Του πότε, ρε, τι λέτε τώρα. Αυτοί το πέτανε κομμουνιστέ όλοι. Αλλά αλλάξανε κατευθείαν, πήγανε Μητσοτάκηδες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
3: Ναι. Έγινε λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Πάμε στα τη γραμμή 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Γιατρέ, έχεις δει κανένα κορκόδιλο ή αλιγκέτορ?
5: Όχι, δεν έχω δει.
3: Μια τον είδες τώρα. Εδώ είναι, νάτος. Είναι 12 πόδια. Μεγάλος, παχουλός. Είναι αυτός που εδώ και 6-7 μήνες τον είχαμε βάλει εδώ πέρα μωρό στην τηλεόραση. Κοίταξε, έγινε τέρας ολόκληρο. Αλλά είναι ήσυχος όμως. Βγαίνει εκεί στο γύρο, επάνω στη highway, την αλλάζει, κάνει υγειοθεραπεία, μετά πέφτει στο νερό. Είναι η θάλασσα αυτή εδώ πέρα. Έχει και βράχια. Τη βλέπεις? Εδώ είναι. Εδώ είναι το πεζοδρόμιο που περνάνε τα παιδιά.
5: Ο Ζουμής, πρέπει να φοβάται ο Ζουμής, μην τους πέσουν οι πυραμίδες κάτω και τις φάει ο κροκόδηλος. Να προσέχει ο Ζουμής.
3: Yes. Λοιπόν, 727-725-5555. Να επιστρέψουμε πίσω στο θέμα μας, γιατρέ, μια και είσαι γιατρός. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τη γυναίκα, όπως και τα ζώα, έτσι δεν είναι, και τους έδωσε το δικαίωμα να δημιουργούν οι οικογένειες, να υπάρχει αγάπη. Και αν πας τώρα σε μία κλώσσα η οποία έχει 10 κοτοπουλάκια και τρέχουν γραμμή, και πάει να αγγίξει σένα να τις το πάρεις, η γλώσσα θα σου κάνει επίθεση. Έτσι δεν είναι? Θα σου κάνει μεγάλη επίθεση. Γιατί προστατεύει το μωρό της. Άμα πας κάπου, υπάρχει προστασία από τα ίδια τα ζώα στα παιδιά τους, στα μωρά τους. Γιατί όμως οι liberals προσπαθούν να περάσουν προπαγάνδες, να μισεί η μάνα το νεογέννητό της και να προσπαθεί να το σφάξει? Μπορεί να μου πεις.
5: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ψυχικά άρρωστα άτομα, είναι ψυχικά άρρωστα, τα οποία ούτε τα ζώα, τα ίδια τα ζώα που, λέμε, που λένε κτίνος, τα κτίνη δεν σκοτώνουν τα παιδιά τους.
3: Όχι.
5: Η αρκούδα δεν σκοτώνει το μικρό της, το λιοντάρι, ο τίγρης δεν θα σκοτώσει το
3: ούτε
5: μικρό της.
3: Ούτε τα σκυλάκια, κάνει... ούτε τίποτα, yes.
5: Μπράβο, ούτε τα σκυλάκια, και τα κάνουν οι κομμουνιστές. Τα κάνουν αυτοί οι κομμουνιστές. Στη Ρωσία ξολοθρεύσανε 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ο Στάλιν.
3: Ναι.
5: Στην Κίνα άλλα 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια. Οι Ερυθροί Χμέρ, 10 εκατομμύρια ανθρώπους
3: σκοτώσανε. Για γιατρέ, περίμενε στη γραμμή να πάμε και στο, κάτω στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα, Νέα Υόρκη.
8: Καλησπέρα. Ο κορκόβιλος αυτός είναι vegetarian. Δεν τρώει κρέας. Τα περιστέρια στην Αστόρια τρώνε όλα σουβλάκια, έχουν γίνει κρεατοφάγα.
5: Ξέρεις γιατί δεν τρώει κρέα?
8: Θα ταΐζουμε σουβλάκια. Και θέλουμε και μπόλικο λεμόνι. Να δεις τώρα, μου ανέβε, έτρωγα εδώ πέρα, κατέβηκα λίγο Αστόρια και τα τάιζα και μου ανέβηκε και στο παράθυρο πάνω εκεί πέρα, ήθελε έξτρα.
3: Εκοτσίλησε στο παράθυρό σου?
8: Όχι, απλώς ήθελε φαΐ.
3: Α, ήθελε φαΐ, ναι.
8: Ήθελε φαΐ. Περιμένουμε τον Κατουρίδη. Τους πόντιους.
5: Μ' ακούτε?
8: Είπανε άμα έχει τα κότσια, λέει, να κατεβεί, αλλά να κατεβεί με ένα μαύρο κουστούμι. Δεν ξέρω γιατί είπαν έτσι.
3: Γιατί τον πειράζει το γράκι, τα μπορεί να μου πει.
8: Δεν τον πάπειρε, σου λέω τι είπανε τα αδέρφια μου.
3: Λέει τα αδέρφια σου. Ποια είναι τα αδέρφια πόντι?
8: Τα αδέρφια μου, την πόντι μου είπανε ότι να κατεβεί και να κατεβεί με ένα μαύρο κουστούμι, λέει, άμα κατεβεί. Άμα έχει τα κότσια, ο Κατουρίδης.
3: Εκεί ήταν χθες το βράδυ.
8: Και μου είπανε, δεν ήταν εδώ. Εδώ ήμουν εγώ.
3: Όχι. Ήταν εκεί χθες το βράδυ και από εκεί πήρε τηλέφωνο. Ήταν εκεί χθες το βράδυ στην Αστόρια, σε ένα εστιατόριο.
8: Εγώ είμαι στην Αστόρια κάθε βράδυ.
3: Θα σου πω με ποιον ήταν, με τον πρόεδρο των Ποντίων. Άσε, μην λες τίποτα.
8: Δεν ήταν.
3: Εκεί ήταν.
8: Δεν ήταν με τον Στέφανο, ρε. Αστεία μου λες, ρε. Τι μου λες, ρε.
3: Ποιο είναι ο Στέφανος? Δεν τον πάμε στον αέρα. Μήπως ότι δουλεύει ο Στέφανος? Πόντιος είναι αυτός.
8: Είναι σοβαρός ο Στέφανος, ο πρόεδρος δεν θέλει να πει, δεν μπερδεύεται με ανθρώπους που βρίσκονται.
3: Για τον βάλουμε στον αέρα.
8: Ναι, είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν σκέφτεται ούτε να πιάνει το Κατουρίδης, ούτε να πιάνει το όνομά του.
3: Ένα το γιατρό σου θέλει, γιατρέ. Λοιπόν, θα τα πούμε.
8: Μου είπαν ότι η γυναίκα του Κατουρίδη πηγαίνει με μαύρους.
3: Αυτό δεν είναι, είσαι...
5: Όχι, εντάξει, μην μιλάμε, συγκρίμαση.
3: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Κρίμα, μην μιλάμε έτσι.
3: Εγώ έχω κάποιο respect. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα.
5: Εντάξει, μην μιλάμε έτσι.
3: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που είπες.
5: Δεν είναι ωραίο.
3: Και μετά μου λες γιατί για τους γκέι και σου κομπανάει στον αέρα. Είναι πράγματα αυτά που λες εσύ.
5: Μην μιλάμε έτσι.
3: Τώρα θα ανάψεις το Facebook εδώ πέρα και το YouTube και θα σε βρίζουν όλοι στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Επειδή η πόντι σου φάγανε τα κλειδιά by mistake, είχαν μεθύσει εδώ και 30 χρόνια πίσω και σου πήρα τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου και τρέχασε στο σκούδι των ΕΚΕ, φταίει τώρα ο κάθε ένας πόντιος? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι ωραίο πράγμα. Μα αμόρισες και την τροπίλα έτσι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
9: Hello.
3: Yes, καλησπέρα.
9: Άγγελε,
3: καλησπέρα.
9: Θα σου πω μια αληθινή ιστορία που μου συνέβη.
3: Ναι, για να ακούσουμε.
9: Δουλεύω μάνατζερ σε μια ντάινα, δεν θέλω να ονομάσω την ντάινα.
3: Νέα Υόρκη.
9: Ναι, Νιου Τζέρσι.
3: Α, στο Νιου Τζέρσι, οκ.
9: Ένα κοριτσάκι πήγε μέσα στο μπάνιο και πήγε και ο πατέρας του, το περίμενε έξω να βγει. Κάποιος ήταν μέσα στο γυναικείο το μπάνιο.
3: Άντρας.
9: Άντρας. Και όταν βγήκε, αυτό συνέβη πριν από 12 μήνες. Mm. Και όταν βγήκε, πήγα και του έκανα παρατήρηση. Και τι έγινε, έκανε μήνυση το μαγαζί και κέρδισε λεφτά. Το πιστεύεις?
3: Γιατί πήγε στο γυναικείο μπάνιο?
9: Γιατί του έκανα παρατήρηση για...
3: του άντρα.
9: Και τι έγινε, έκανε μήνυση το μαγαζί και κέρδισε λεφτά. Το πιστεύεις?
3: Γιατί πήγε

0: Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, ούτε η δικαιοσύνη υπάρχει και δεν μπορεί να προστατέψει και το τεκνό. Το παιδάκι, το κοριτσάκι που πάει ακόμα
1: και έχουν δικαίωμα, λέει, να πάνε σε όποιο μπάνιο θέλουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ανομαλία.
1: Αυτή είναι η νόμη της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σε ευχαριστώ, γεια. Άκου ρε παιδί μου, λέγεται παρακολουθεί η επόμενη γραμμή. Τι είναι ρε παιδί μου που συμβαίνει σε αυτόν τον πλανήτη? Όλα τα ανώμαλα. Γιατί τα άκουσες?
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, τα άκουσες. Λοιπόν, 727-725-5555.
2: Μ' ακούτε, κύριε Αγγελάτε? Ο κροκόδηλος είναι vegetarian, φοβάται μην δαγκώσει το ζουμί. Γιατί ο ζουμί είναι σαν τον λαγοκέφαλο, είναι μέσα του, θα ψοφήσει μετά ο κροκόδηλος.
0: Ναι.
2: Φοβάται μην δαγκώσει το ζουμί, καταλάβατε.
0: Yes.
2: Έχει ζουμί δηλητηριώδες μέσα του.
0: Ναι. Ναι. Τι να πεις ρε παιδί μου, τι να πεις. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω καμιά άλλη γραμμή συγκεκριμένα με αυτό το θέμα που έχουμε σήμερα. Λέγεται παρακαλώ.
3: Γιατί χωρίζουν τα μπαθ τις τουαλέτες και λένε γυναικείο ανδρικό, αφού επιτρέπει να πάνε οπουδήποτε όπως θέλει και όπου θέλει? Γιατί να τα ονομάζουν γυναικείο ανδρικό?
0: Παίζουν
3: αυτό
0: και
3: είναι κάτι που παράξενο, δεν ξέρω ποιος δικαστής το δίκασε αυτό.
0: Yes, παίζουν και εμένα, ναι.
3: Yeah.
0: Yes. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Ένα λεπτό, Ελπίδα. Καλησπέρα.
4: Δεν είμαι η Ελπίδα.
0: Α.
4: Λυπάμαι πάρα πολύ που είμαστε Έλληνες και δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Πρέπει να υπάρχει λίγο σεβασμός ο ένας με τον άλλον.
0: Σωστά.
4: Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτυπονεί το αυτός ο κύριος από τη Νέα Υόρκη. Ακούγεται ότι δεν είναι καλός άνθρωπος και λυπάμαι πάρα πολύ, Άγγελε. Από κάτι τέτοιο χαλάει η εκπομπή σου που είναι τόσο ωραία, που ακούγεται παντού. Λυπάμαι πάρα πολύ. Οκ, καλό απόγευμα σε όλους και την καλησπέρα μου στο γιατρό.
0: Γεια σου.
2: Ας έρθουμε στην κυρία.
0: Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται.
5: Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε, τι κάνεις?
5: Εδώ Βόρειο Καρολίνα, η μέρα λιακάδα και πάλι αγούνα. Λοιπόν, καταρχήν για το σταθμό, πάλι συγχαρητήρια, είναι η παρηγοριά μας. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε μερικά ζητήματα.
0: Για λέγε. Πρώτον,
5: όχι, δεν είμαι γιατρός, okay. Εγώ είμαι... Είμαι ένας ζωμπάνος, πρόβατα έχω εδώ.
0: Σοπαράκος, εντάξει. Σαν τον Νίκο στη Νέα Ζηλανδία.
5: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων. Το θέμα είναι το εξής, με ακούς, Άγγελε? Με ακούς, Άγγελε?
0: Σε ακούω, λέγε. Ναι.
5: Λοιπόν, αναδιάζω λίγο έτσι με τα λόγια του καθενός, γιατί άμα μπορέσουμε να βάλουμε μια φράση για να ηρεμούμε και να μπορέσουμε να ενωθούμε, όχι να χωριστούμε. Τώρα, τι έγινε εδώ και 70 χρόνια, πολλοί πρέπει να διαβάσουμε την ιστορία. Όταν λέμε να διαβάσουμε ιστορία, να διαβάσουμε καλά την ιστορία, να διαβάσουμε το ΕΔΕΣ, να διαβάσουμε το ΕΑΜ, να διαβάσουμε τη Βασιλευμένη Δημοκρατία και ας πούμε μερικά πράγματα τα οποία υπήρχαν και μερικοί αξιωματικοί, διότι η Ελλάδα πέρασε και μια χούντα. Λοιπόν, άλλοι στη χούντα ήταν οι καλοί και άλλοι δεν ήταν, ας πούμε, όπως ο Λεωνίδης ήταν το Μάρι, ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν Έλληνας. Τέλος πάντων, αυτά να μην γίνω κριτής, γιατί δεν μπορώ να γίνω κριτής. Λοιπόν, σήμερα ήρθε ο βασιλιάς με ένα άλλο όνομα. Αυτό το όνομα πώς το πήρε?

0: όπως το πήρε ο Τσίπρας με το Ελλάς, ή το πήρε γιατί δεν έβανε το πρώην, ας πούμε, το γερμανικό όνομα που είχαν, Κλίσμπουργκ, whatever. Αυτά όλα γίνονται ερωτήσεις των έξυπνων ανθρώπων. Δηλαδή, άμα πας στην Ελλάδα να μιλήσεις, να μην έρχεσαι με το παλιό του καφίνου, εσύ είσαι εδώ, εσύ είσαι ρε, εσύ, και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται μια ηρεμία σε όλους μας και μια καλή απόφαση για την ψήφο. Αυτά, ρε Άγγελη, τι να σου πω. Δεν έχω κι άλλα να σου πω.
1: Ωραία.
0: Και χαιρετώ.
1: Μια χαρά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι Πέμπτη, σε δύο μέρες έχουμε τη γιορτή της Παναγίας μας, το Safety Harbor Spa. Έχουμε μεγάλο πανηγύρι εκεί από τις 3 η ώρα το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Ελάτε με την παρέα σας, τους φίλους σας, το Σαββάτο 15 Αυγούστου. Και όπως βλέπετε εδώ και τη διαφήμισή μας, να σας πω λιγάκι, έχουν καλές τιμές μέσα εκεί, βεβαίως πολύ καλές τιμές. Κοιτάξτε εδώ πέρα τις τιμές. Για μεγάλους $59 και τρώτε όσο θέλετε. All you can eat. Αρνιά, σουβλάκια, τα πάντα έχει. Ό,τι θέλετε. Επίσης, για παιδιά κάτω των 10 ετών, $34. Τρώνε όσο θέλουνε. Και drink package available. Να πήρε το όλο, όλη η μέρα, δηλαδή, όσο αργά το βράδυ, για $39.99. Μην ξεχνάτε λοιπόν το πανηγύρι της Παναγίας στο Safety Harbor Spa. Ζωντανή μουσική θα έχουμε, πάρα πολύ καλή μουσική και τα πάντα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Θα μπήκω εκεί πέρα κατά τις 3 η ώρα, 2.30-3 η ώρα το Σαββάτο, και έχουμε δύο τραγουδιστές. Θα έχουμε τον Μπάμπη Λαβίδα, ο μεγάλος μαέστρος, ο οποίος είναι αγαπητός στον Νικολάου και ο νόμπρο, ένας στην Αμερική τώρα ο Λαβίδας, πιάνο, τα πάντα παίζει. Θα έχουμε τον δεξιοτέχνη στο Μπουζούκι, τον Τάσο Αξιώτη. Θα έχουμε τον Βασίλη στο τραγούδι από το Βορρά που έρχεται. Είναι πολύ καλός ο τραγουδιστής αυτός. Επίσης θα έχουμε και τον Δημήτρη Λουμελιώτη. Το βράδυ εκεί για τα μπουζούκια, και θα έχουμε και την Αλεξία από το Χαμός AM. Δεν θα πρέπει να χάσει κανείς από εσάς. Έχουμε ένα φανταστικό πρόγραμμα. Θα είμαστε και με την τηλεόραση εκεί πέρα, θα το μαγνητοφορήσω, το παρουσιάσουμε και θα γίνει μια ωραία βραδιά, ένα ωραίο πανηγύρι της Παναγίας. Περιμένω τους πάντες, έρχονται από το Μαϊάμι, θα μου έρθουν από το Fort Lauderdale, θα μείνουν στο ξενοδοχείο, ξέρετε, έρχονται από την Παρασκευή το βράδυ. Την Παρασκευή έρχονται και θα μείνουν στο ξενοδοχείο και θα μείνουν για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Κυριακή, όποιος θέλει μπορεί να πάνε στις εκκλησίες μας και την ημέρα, αλλά και την Κυριακή την ημέρα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι. Πρόδρομος Ζουμής, άκουσα αποσπασματικά την εκπομπή. Για τις οικοφαντίες που λες, γελάνε και οι κότες ότι με...
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω, κάποιος μπούσε μια φωτογραφία σου με μουσια και λέει αυτόν τον εφάγανε, λέει, τα γυαλογόμυγες που πήγε στον πίτι σήμερα και σε πήγαν με το άμβολο στο νοσοκομείο, είναι αλήθεια?
2: Ναι, τηλεοπτικός κλόουν έχεις γίνει.
1: Βρε, κάνουν τέτοια πράγματα για σένα, ναι.
3: Τι είσαι κλόουν! Ζουμί, τι είπες ότι είσαι κλόν, είσαι.
1: Ρε, είσαι κλόν.
3: Βρε,
1: τι κάναμε με αυτό το
3: άλλο. Ζουμί, είσαι κλόν.
1: Ο γιατρός σου μιλάει τώρα.
3: Ζουμί, είσαι κλόν, είσαι. Κλόν, στο τσίρκο Μεντράνο, Ζουμί. Να σου πω, σε τσίπισε μια λωρινίγα τσετσέ. Σε τσίπισε, άκουσε με. Σε τσίπισε μίγα τσετσέ και κοιμήθηκε Ζουμί. Η μίγα τσετσέ, Ζουμί, σε τσίπισε. Η μίγα τσετσέ.
2: Θες να σε βρίσω με ή όχι? Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διάλεξε,
3: δεν
2: θα σε ρωτήσει ή να σε βρίσω.
3: Πρόδρομε, λοιπόν, δεν με φοβίζεις. Θα ψηθείς το Ζουμί σου πάλι. Πρόσφυγε.
2: Λοιπόν, ερώτηση. Στα πλαίσια της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, Είναι σωστό να γίνεται ένας διάλογος, ναι ή όχι? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί σκέπτεσαι? Γιατί σκέπτεσαι? Αμόρφωτος είσαι και σκέπτεσαι. Η απάντηση είναι ναι. Πες μου λοιπόν.
1: Μα δεν τον άφησα να σου απαντήσει.
2: Όχι, είναι ρητορικό το ερώτημα, είναι ναι. Και κακώς
1: θα σκέφτεται,
2: μα γελιοποιείται. Όσο καθυστερεί να απαντήσει, γελιοποιείται. Δηλαδή τι άλλη απάντηση?
1: Δεν τον άφησες να απαντήσει.
2: Το όχι είναι, είναι ο φασισμός και ο τραμπουκισμός και όλη η αλητεία είναι το όχι. Άρα λοιπόν θέλω διάλογο. Γιατί αποφεύγεις να κάνεις μαζί μου διάλογο, αγγελάτε?
1: Εφόσον μιλάς τώρα, εδώ είσαι στον αέρα. Έχουμε διάλογο, μη, μιλάς.
3: Όταν κάνεις τον κλόουν, τι διάλογο να κάνει μαζί σου, αφού κάνεις τον κλόουν?
1: Είσαι στο νοσοκομείο γιατί σε φάγανε και σε τσιμπήσανε αλογόμοι στο μπιτς, ή είσαι στο σπίτι σου και απολαμβάνεις την εκπομπή με καμιά μπύρα Χένικεν πράσινη? Πες μου.
2: Οι δαίμονες.
1: Εσύ και με τους δαίμονες. Δαιμονισμένος. Και έχουμε και την γιορτή του Αγίου που να είναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να σε στείλω στα Βαρσαμάδα Κεφαλινίας που ο Άγιος Γεράσιμος.
2: Σε ρωτάω. Όταν κάποιος σε ρωτάει και σε ρωτάει κάτι εχθές και του λες εγώ θέλω να είμαι honest, δηλαδή τίμιος, και να μην φάω, να μην τρώω τα εκατομμύρια του κόσμου. Ποια εκατομμύρια ρε, αφού είναι τσάμπα η πλατφόρμα, είναι δωρεάν ρε, για όλους.
1: Ποια δωρεάν κουβεντιάζεις? Πάλι εσύ πας με τις πυραμίδες.
3: Να τον ψηφίσουμε. Πρέπει να τον ψηφίσουμε, κύριε
1: Γελάνη.
3: Θα κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα ο Ζωής.
2: Το πολιτικό κόμμα.
3: Η πυραμίδα.
2: Μιλάω. Θα μου αφήσεις να μιλήσω. Το πολιτικό κόμμα που ετοιμάζω είναι δωρεάν εγγραφή για απλούς καταναλωτές και για επιχειρηματίες είναι δωρεάν. Τα πάντα.
1: Δεν με λες τώρα. Για κάτσε εσύ. Έλα εδώ να
2: έρθω. Τα εκατομμύρια. Πού τα βρήκες τα εκατομμύρια?
1: Δεν μου λες τώρα.
2: Για ποια εκατομμύρια λες?
1: Ζουμί. Είσαι. Πες μου κάτι. Θα μιλήσεις σοβαρά τώρα.
2: Μετά.
1: Ένα λεπτό θα μου απαντήσεις. Είναι πήγον να δω κατά πόσο κατέχεις θρησκευτικά κάτι.
2: Άκου, δεν με
1: συμφωνώ. Δεν σε συμφωνώ να τα ακούσεις. Εγώ θα σου το πω. Με ακούς προσεκτικά. Άκουσε με προσεκτικά. Σήμερα ο αρχιεπίσκοπος θα με ακούσεις. Ο αρχιεπίσκοπος θα με ακούσεις. Ο αρχιεπίσκοπος. Εδώ δεν σε έχω κλείσει. Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής με ακούσει. Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής βραβεύει τον σφαγέα του χριστιανισμού και των χριστιανών της Ουκρανίας. Το κατάλαβες αυτό? Ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σήμερα ή αύριο, που δεν ξέρω πότε θα γίνει, βραβεύει τον σφαγέα των Ορθοδόξων Χριστιανών στην Ουκρανία, τον Ζελέσκι. Οι οργοί στη ΣΥΠΑ ζητούν την ακύρωση της εκδήλωσης. Ακούστε, έχει ξεσηκωθεί ο ελληνισμός απανταχού στην Αμερική. Γράφτε στο αρχιεπίσκοπο τώρα και στις εκκλησίες σας ότι πρέπει να σταματήσει ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος να ή διαφορετικά να φύγει από την Αμερική. Και αυτό θα πάει στην Ουκρανία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδος μας και των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής δεν ανήκουν ούτε στο Ζελέσκι ούτε στους Εβραίους. Ο Ζελέσκης είναι πρόεδρος και θα του δώσουν και $1,000,000 για δώρο από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία με τα σβίες. Εδώ ο Άγιος Νικόλας δεν μπορεί να βγάλει τα εξοδότητα του να πληρώσει να φτιάξει στο ρουφ. Και κάθε Κυριακή όταν βρέχει τρέχουν οι εικόνες νερό. Και τα στείλουμε στο Ζελέσκι, σε αυτόν τον αλήτη και τον απατεώνα. Δεν τρεπόμαστε και λιγάκι? Κινητοποιηθείτε στη Νέα Υόρκη εάν λέγεστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δεν είναι κακό πράγμα. Προσπαθούμε να σώσουμε τον ελληνισμό και την ορθοδοξία μας. Έλληνας και Ορθόδοξοι είμαστε ένα. Μία μπάλα, μία γροθιά. Δεν θα μας χωρίσει κανένας. Δεν θα αφήσουμε ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Ουκρανούς, τον Εβραίο δηλαδή, ούτε τους Εβραίους, ούτε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να μπλεχτεί στα πόδια μας. είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νέα Υόρκη, στον Άγιο Νικόλα. Σε ακούω, Ζουμί.
3: Μα ακούτε. Να ρωτήσω, Ζουμί. Ζουμί, είναι καταδικασμένο. Να του κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, Ζουμί, είναι καταδικαστέο από την Ορθόδοξη Εκκλησία οι εκτρώσεις. Θεωρείται παιδοκτονία.
1: Να μην αλλάξω θέμα, σε παρακαλώ, γιατρέ. Σε παρακαλώ, γιατρέ, θα σε κλείσω. Σε παρακαλώ, μην μου αλλάζει θέμα. Δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή οι εκτρώσεις από ό,τι είπα προηγουμένως, γιατρέ. Είναι απαράδεκτο από την Εκκλησία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, να τιμήσουμε από τους Ορθόδοξους αυτόν τον Εβραίο, ο οποίος είναι ο σφαγέας των Ελλήνων στην Ουκρανία. Τελεία και παύλα. Το καταλάβετε.
2: Έχεις κλειστό ακόμα.
1: Το κατάλαβες, γιατρέ. Ακόμα. Γιατρέ, το κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Εκεί είναι το θέμα. Μην το αλλάζεις. Μην πας πουθενά.
3: Ωραία, για τον Ουκρανό κλόουν.
1: Αυτόν τον Ουκρανό κλόν.
2: Κλειστό ακόμα.
1: Λοιπόν, Ζουμί, ποια ακόμα είναι η δική σου άποψη?
2: Με έχεις κλειστό ακόμα.
1: Πρέπει είσαι στον αέρα. Ποια είναι η δική σου άποψη?
2: Είμαι στον αέρα, έχεις κλειστό το μικρόφωνο.
1: Εφόσον μιλάω εγώ, εσύ δεν ακούγεσαι.
2: Όχι,
1: θα σε κλείσω. Άραγε είσαι εσύ με τον Ζελέσκι. Με τους Εβραίους και με τις πυραμίδες. Άσε, σε κλείνω. Άντε, πήγαινε να πνιγείς. Είσαι με τον Ζελέσκι. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή.
4: Ναι, Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Στην Τουρκία δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά από ότι άνθρωπο να είναι Τούρκος. Εδώ στην Αμερική, γιατί πρέπει να είναι Τούρκος ο Αρχιεπίσκοπος?
1: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος. Όλοι οι Μητροπολίτες, όλοι οι Δεσποτάδες πρέπει να έχουν τουρκικό διαβατήριο και την τουρκική ταυτότητα, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο, τον συγχωρεμένο Ιάκωβο.
4: Γιατί γίνεται αυτό εδώ στην Αμερική, γιατί το δεχόμαστε εμείς και πληρώνουμε σαν κορόιδα?
1: Γιατί παίζουν και εμέναν, γιατί. Παίζουν γιατί. Γιατί.
4: Ο Γεστορίδης πρέπει να βγάλει την άκρη εδώ.
1: Παίζουν γιατί.
4: Γιώργο, βγες έξω να βρεις την άκρη. Καληνύχτα.
1: Άντε, για χαρά. Προλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, να ματαιώσουν την εκδήλωση της Νέας Υόρκης στο μεγάλο ναό της εκκλησίας στο Zero Ground, που χτίσανε τώρα την εκκλησία, και να βραβεύσουν αυτή τον Ζελέσκι, το μεγαλύτερο σφαγέα του 20ου αιώνα. Πεθαίνανε οι Ουκρανοί με το Ρωσικό πόλεμο, Ορθόδοξοι και Έλληνες, και ο Ζελέσκης τους έκλεισε τις εκκλησίες και τους έκλεισε και στη φυλακή τους γονείς του στρατιώτη. Αυτά δεν τα λέει κανένας και δεν τα ξέρουν. Το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε, λέει, πόλεμο με τη Ρωσία. Δεν έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία ή Ελλάδα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν θα υποστηρίξει, όπως δεν πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη να στέλνει λεφτά στην Ουκρανία. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Τελεία και παύλε. Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Εμένα δεν με πληρώνει κανένας. Είμαι αυτοδημιούργητος, Σάτσο. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Από το 2010 που βγαίνω στην εκπομπή σου και για τον Βαρθολομαίο και για τον Αλυτιδοφόρο μετέπειτα, σου έχω πει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία, γιατί όλοι οι προπάτορές τους από το 1924 δεν είχαν χάρη Αγίου Πνεύματος, δεν είχαν αποστολική διαδοχή. Άρα λοιπόν αυτοί που τους χειροτώνησαν είναι ψεύτικη χειροτονία, είναι άκυροι. Άρα μεταδίδουν άκυρα μυστήρια. Άρα είναι θεοπαίχτες.
1: Εγώ δεν σου λέω να μου πεις αυτό. Θα μου πεις το εξής. Συμφωνείς, Ζουμί, αυτό που συμβαίνει σήμερα, που θέλουν να τιμήσουν ο Αρχιεπίσκοπος το Ζελέσκι στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη?
2: Δεν μου λες, όταν σου είπα ότι πριν από ένα χρόνο...
1: Άσε το τι μου είπες με εδώ και ένα χρόνο και δύο χρόνια. Σου λέω τώρα, αυτό που συμβαίνει τώρα.
2: Τη Λατινοπούλου, γιατί την κατήργησα που μίλαγα μαζί της στο Messenger, στο Facebook? Γιατί έδωσε το OK στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν 35 δισεκατομμύρια στο Ζελένσκι επί Biden για να γίνει το πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και την έκανα πέρα, όχι μόνο γι' αυτό και για πολλά άλλα. Γιατί μίλαγα μαζί της μέχρι να ανακαλύψω πόσο σάπια είναι μέσα της. Δεν με νοιάζει αν είναι τσιγκάνα και είναι όμορφη κτλ. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, μου λες τώρα για δύο θεοπαίχτες, δύο αντίχριστους, τον Βαρθολομαίο και τον Ελπιδοφόρο, που είναι το alter ego του, και συμμετέχει σε μουσουλμανικές τελετές, που σημαίνει και αποστολική διαδοχή να είχε, θα είχε καθαιρεθεί αυτομάτως από τους ιερούς κανόνες. Δηλαδή θα ήταν στα αναθέματα της Ορθοδοξίας. Είναι δυνατόν να συμφωνώ με τον Ζελένς και αυτό το κλόουν, τον στρίπερ, τον ηθοποιό. Όλα αυτά είναι ηθοποιός, μίμος, χορευτής. Όλα αυτά είναι από την Ορθοδοξία, δεν είναι αποδεκτά από τους ιερούς κανόνες. Mm. Δεν σώζεται ένας άνθρωπος έτσι αν δεν μετανοήσει. Άρα λοιπόν αυτά που σας λέω από το 2010...
1: Κοίταξε, τι έλεγες το 2010, ήταν αυτό. Το 2010, Ζουμί, άκουσε με κάτι. Το 2010 το τι έλεγες άλλο, τι γίνεται σήμερα. Συμφωνείς εσύ να γίνει αυτή η τελετή, να τιμήσουν μέσα σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία το σφαγείο των Ορθόδοξων Χριστιανών της Ουκρανίας, το Ζελένσκι?
2: Εννοείται όχι, ρε, γιατί με ρωτάς.
1: Μα αυτό δεν ακούσω από σένα, ναι ή όχι.
2: Εν τω μεταξύ, το 2011 δεν με συνέλαβαν εμένα κανείς στην αίθουσα του Grand Prospect Hall που μίλαγε ο Λαμπράκης. Αυτά είναι συκοφαντίες που λες, ρε. Ήρθε η αστυνομία και μου πήρε κατάδυση για να τους κάνω μήνυση, να τους κλείσω φυλακή.
1: Μα γιατί σε έκανε ρίξη, γιατί σε έκανε ρίξη. Κάτσε ένα λεπτό, άλλη μέρα που τα πεις αυτά. Να βγάλουμε και τα βίντεο, άλλη μέρα. Πάμε στα άλλα τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται.
5: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Άγγλε.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Έμαθες ότι ο Βαρθολομαίος θα κάνει το γάμο του Γιούρου Μητσοτάκη και της Σάκαρης?
1: Δεν ξέρω.
5: Στο Πατριαρχείο, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία, δεν με αφορά αυτό το προσωπικό. Εμένα με αφορά το άλλο. Ότι στη Νέα Υόρκη, στην εκκλησία, ξακουσία εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που τη χτίσανε εκεί ένας καπετάνιος Κεφαλονίτης, στο λιμάνι, θα καλέσουν οι αρχιεπισκοποί τον Ζελένσκι να τον τιμήσουν και θα του δώσουν ένα μεγάλο δώρο. Δεν ξέρω πόσα λεφτά.
5: Mm-hmm. Ναι, αλλά και εσείς δεν θέλετε, και εσείς όμως άγγελε, γιατί τόσα χρόνια κάθεστε και δεν κάνετε, δεν διαμαρτύρεστε?
1: Τώρα αρχίσαν να διαμαρτύρονται οι ομογενείς στη Νέα Υόρκη.
5: Ναι, τα λεφτά αυτά. Οι δικές σας
1: άρχισαν όλες οι εκκλησίες, οι Ορθόδοξες, να διαμαρτύρονται σε όλη τη Νέα Υόρκη.
5: Εσύ δεν έλεγες πριν από μερικά χρόνια ότι σας κλείνουν τα σχολεία, τα πουλάνε τα σχολεία, δεν έχουν λεφτά, λέει, και τα στέλνουν τα λεφτά στο Πατριαρχείο?
1: Ναι, το έλεγα, και αλήθεια αυτό.
5: Είναι αλήθεια. Και τα παιδάκια δεν θα έχουν μετά σχολείο και
1: δαχτυλικά. Γιατί έχουν τώρα. Πόσες εκκλησίες είναι αυτές οι οποίες έχουν κλείσει, έχουν πάει φτώχευση, ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, χάνουμε έδαφος καθημερινά στην Αμερική.
5: Αλλά όταν έρχονται όμως, όταν έρχονται σε εσάς, αυτός του απόδημου ελληνισμού, όπως λέγεται, του υφυπουργός, και τι δεν τα λέτε τα προβλήματα αυτά?
1: Τα ξέρει.
5: Τα ξέρει. Mm-hmm. Ότι δεν έχουν τα παιδάκια δασκάλους, να στείλει δηλαδή δασκάλους η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λεφτά για δασκάλους. Έχει όμως λεφτά για να ανοίγει, ξέρεις, για τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Πληρώνουμε δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα τι, δηλαδή έβγαλε ο Πλεύρης, έβγαλε εκεί πέρα μια δήλωση, λέει ότι συμφωνεί με τον Τραμπ, λέει ότι πρέπει, λέει, ας πούμε, να πάρουμε σκληρά μέτρα, λέει, για την λαθρομετανάστευση, και ότι το τα έκανε και ο Twitter ο πρόεδρος, ο Τραμπ. Ναι, αλλά άλλα λένε και άλλα κάνουν. Εδώ βλέπω κάθε μέρα έρχονται μπάρκες. Γεμάτο βάρκες λαθρομετανάστες στην Κρήτη. Έχει γεμίσει η Κρήτη.
1: Mm.
5: Έχει γεμίσει η Κρήτη. Και το θέμα,
3: Chris,
5: δεν ξέρω αν μ' ακούει γιατρό.
3: Ναι, μ' ακούς, Κρίς?
5: Ναι, σ' ακούω.
3: Έδειχνε στην Ισπανία, αυτούς τρώγανε τροκτικά. Τα καταβροχθίζανε τα τροκτικά στην Ισπανία, στον κόσμο.
5: Ναι, τι θα κάνουν.
3: Τρώνε ποντίκια, αρουραίους.
5: Και θα φέρουν ασθένειες, θα φέρουν αρρώστιες, γιατί όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα.
3: Έιτζ, έμπολα, η πατήτηδε, η σύφυλλη, η ονόρια, πολυαθεκτική φυματίωση, τι, τα πάντα έχουν, όλα τα πάντα.
5: Ο Έλληνας για να πάει σε ένα νοσοκομείο πρέπει να πληρώσει. Άσε που πληρώνει και ασφάλεια, και πάλι πρέπει να πληρώσεις. Αυτοί που μπαίνουν μέσα, όλοι πάνε στο νοσοκομείο και περιμένει ο Έλληνας στη σειρά και δεν μπορεί να βρει γιατρό. Ναι. Όλοι είναι, ξέρεις, όλοι είναι αρθρομετανάστες. Ναι, Μαροκάνοι, ναι. Αφρικανοί, ναι. Ασιάτες. Δεν ξέρω, ναι. Και εδώ στην Αμερική, να σου πω, κάπως λίγο καλυτέρευσαν τα πράγματα. Τώρα που κλείσαν τα σύνορα και αυτά και έχει βάλει μια τάξη ο πρόεδρος, αλλά όταν θα φύγει δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Θα ξανανοίξουν πάλι.
5: Θα ξανανοίξουν, λες.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να φέρουν αυτά τα οποία θέλουν. Προχτές είδες, έβαλα προηγουμένως στο βίντεο με αυτή τη γυναίκα και ψηφίσανε να το κορίτσι, μια γυναίκα που είναι έγκυος 8 μηνών ακόμα, έτοιμη να γεννήσει, μια ώρα πρωτού γεννήσει, να δολοφονεί το παιδί της.
5: Ναι. Καλά, ο κόσμος που ψηφίζει δεν τα βλέπει όλα αυτά, δεν το καταλαβαίνει. Δεν το
1: είναι, νιώθει. Λέει, λόγος υγείας.
5: λόγος υγείας.
1: Κοίταξε, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα λέγω στον αέρα και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Γιατί αντιμετωπίζω και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κακές βλέψεις όταν μιλάω στον αέρα. Και επειδή γνωρίζω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη ακροματικότητα και επηρεάζω πάρα πολύ κόσμο, είχα πει, το λέω και δεν φοβάμαι να το πω, ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήρθανε στην Ελλάδα οι Γερμανοί. Πήγανε στη Λατινική Αμερική οι Γερμανοί. Πήγανε σε όλη την Ευρώπη. Εψάχνανε συγκεκριμένα για μια φυλή. Να την εξολοθρέψουν από τον πλανήτη. Δεν θα πω ποια είναι αυτή η φυλή. Το ξέρετε πολύ καλά ποια είναι. Για να τη βρούνε αυτή τη φυλή, έπρεπε στα αγόρια να κατεβάζουν τον παντελόνι τους και το σόβρακό τους. Και να δούνε οι στρατιώτες Γερμανοί τα γενετικά τους όργανα. Εντάξει, τα γενετικά τους όργανα. Άκουσέρα προσεκτικά. Μετά το τέλος του πολέμου, μετά το τέλος του πολέμου, τι έγινε, σπουδάσανε τα παιδιά τους, μερικοί από αυτοί βγήκαν επιστήμονες σε πανεπιστήμια στην Αμερική και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και δόθηκε μια μεγάλη μάχη μεταξύ αυτής της φυλής με την Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι και οι Χριστιανοί, οι Καθολικοί εννοώντας και οι Ορθόδοξοι, απαγόρευσαν, διότι αν το αγόρι γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι Ορθόδοξη η οικογένειά του, απαγορεύεται να το κάνουν πυροτομή, όπως κάνουν στους Εβραίους. Αν γεννήθηκε στο Ισραήλ και είναι Εβραίος ή πιστεύει στην εβραϊκή, ας πούμε, θρησκεία, μόλις γεννηθεί το αγόρι, του κάνουν την περιτομή. Ξέρεις τι εννοώ με αυτό.
5: Αυτό όμως πρόσεξε, είναι πιο υγιεινό, λένε.
1: Πρόσεξε. Καταφέρανε τόσα χρόνια μετά τον πόλεμο να τρομοκρατήσουν αυτοί οι άνθρωποι τον πλανήτη και να παραβιάσουν τον νόμο του Θεού. Ένας είναι ο άνθρωπος που έπλασε τον άνθρωπο και τη γυναίκα, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, σωστά, βέβαια, ναι.
1: Γιατί όταν έκανε τον άντρα και τη γυναίκα, ο Θεός έδωσε στήθη στο κορίτσι? Για να μπορέσει όταν γεννηθεί το παιδί της, η αγόρι κορίτσι είναι, να το φυλάσει. Το πιασες?
5: Σωστά, ναι.
1: Ο άντρας, πρόσεξε, ο άντρας δεν έχει στήθος.
5: Ναι.
1: Η γυναίκα έχει στήθος μεγάλα. Όπως και τα ζώα είναι το ίδιο πράγμα. Αν τα κοιτάξεις, είμαστε αντίτυπα. Όπως και το πέος του παιδιού γεννήθηκε και προστατεύεται από τη φύση και το Θεό. Μάλιστα. Εμείς παραβιάζουμε τον κανόνα αυτό, διότι κάποιοι τρελοί ψυχοπαθείς, σαν και αυτόν που πάει φυλακή τώρα με τα εμβόλια, να δώσουν διαταγή στα αγόρια τους, μόλις πάει στο νοσοκομείο και γεννηθεί, μπαμ, περιτομή. Γιατί
5: αυτό
1: το κάνεις το παιδί?
5: Αυτό μου δώσανε αμνηστία, χάρη του νέου.
1: Ξέρεις όμως γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι συγκεκριμένοι φίλοι ότι κάποιος άλλος τρελός θα βρεθεί σε αυτό το πλανήτη μετά από δεκαετίες και θα κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε ο Χίτλερ. τα κατεβάζει τα παντελόνια όλων. Και αυτή πονηρή. Σου λέει, δεν μπορώ να σκοτώσω όλο τον κουλανίτη, γιατί όλος ο κόσμος και όλο το αγόρι θα είναι εξίσου ίδιοι. Έχουν περιττωθεί. Το πιασες.
5: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε μπλέξει με τρελούς και ανισόρροπους και...
1: βέβαια.
5: Εντάξει, τώρα...
1: Ναι. Έτσι. Ναι,
5: και περιμένουμε, Άγγελε, να κάνουμε ένα debate, να κάνει debate ο κύριος Γιαλτουρίδης με τον Αριστοτέλη. Έχουν μεγάλη κόντρα εδώ στο chat. Εντάξει, υπάρχουν μεγάλες αλληλικές. Και θα κάνει, λέει, μεγάλες πληροφορήσεις ο Αριστοτέλης. Έχει πληροφορίες, λέει, και...
1: Άσε με, μωρέ, τώρα, εντάξει, λοιπόν. Έγινε, εντάξει, Άγγελε, καλό βράδυ.
5: Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
1: Η επόμενη γραμμή λέγεται...
6: Τη στιγμή που απολογούμε για συκοφαντία.
1: Για ένα λεπτό, Ζουμί, ένα λεπτό. Ναι, λέγεται Νέα Υόρκη.
7: Δεν θέλω να μου βρίζεις το Ζουμί. Είναι αξιοπρεπής.
1: Ναι, αλλά άκουσε με κάτι όμως. Έκανες και εσύ κάτι προηγουμένως που είναι σε κατακρίνει 100% το ακροατήριό μου.
7: Ας κατακρίνουμε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, όχι, δεν ήταν ωραίο πράγμα να αναφερθείς με αυτόν τον τρόπο για τον Γιώργο. Εγώ λυπάμαι, συλλυπάμαι και γι' αυτό και δεν μπορώ να σε αφήσω στον αέρα. Λυπάμαι γιατί είπες πράγματα τα οποία δεν ήταν σωστά. Δηλαδή θα σ' άρεσε να βγει κάποιος εσένα επειδή δεν σε γονεύει και να σου λέει η γυναίκα σου τραβιέται με τον ένα και με τον άλλον. Για το όνομα του Θεού. Δεν είναι ωραίο πράγμα, μεγάλο μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
7: Να ζητήσεις,
1: να ζητήσεις, ναι, ανοιχτό είναι. Να ζητήσεις συγγνώμη.
7: Εσύ το επίτρεψες. Άσε με να μιλήσω. Εσύ το επίτρεψες εγώ... όταν ο Κακουρίδης εμένα και μου είπε ότι η γυναίκα μου πηγαίνει με αυτό και το
1: παιδί. Όχι, δεν σου είπε τέτοιο πράγμα
7: εσύ
1: η γυναίκα.
7: Εσύ το επίτρεψες.
1: Δεν σου είπε η γυναίκα. Δεν σου είπε η γυναίκα σου πάει έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπε.
7: Το επιτρέπει συνέχεια.
1: Ναι, ναι,
7: όποιος έρχεται στο σοου, ο Κακουρίδης τον αρχινάει και του λέει είσαι έτσι,
1: είσαι έτσι.
7: Εσύ το επιτρέπεις.
1: Μα και εγώ τώρα, είναι δυνατόν άλλο να πεις και να διαφωνήσεις μαζί του ή με οποιοδήποτε άλλον, άλλο να του πεις η γυναίκα σου πάει με το ένα και το άλλο.
7: Ο Κατουρίδης τους βρίζει όλους. Το Ζουμί τον βρίζει συνέχεια.
1: Αμα ο Ζουμίς λέει και άσε να τη ζεις, μιλάει στο θέμα ο Ζουμίς, δεν μιλάμε.
7: Ο άνθρωπος λέει τη γνώμη μου.
1: Ναι, εντάξει, λέμε τη γνώμη του και εμείς λέμε αυτό και αυτό. Εντάξει, και τι έγινε λοιπόν. Εντάξει. Άντε, γεια. Μεγάλε μου φίλε, από την Νέα Υόρκη δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν μου άρεσε με αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία αν ήταν ο Ζημίρης ή ο Γιαρτουρίδης ή οποιοδήποτε. Δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς για άμα δεν συμφωνείς με κάποιον να του πεις ότι η γυναίκα σου τον ακετά. No. Δεν πάμε στα τέλεια πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και το ακροατήριο τ' άκουσες. Δεν τα λέω εγώ. Σε κατακρίνουν όλοι. Έχει σπάσει το chat εδώ και τα τεξμάσεις. Πώς τον αφήνω και μιλάς έτσι, ας πούμε. Και δεν άκουσα ποτέ ο Γιαρτουρίδης να βρει τη γυναίκα σου. No. Πάμε στα τηλέφωνα.
5: Μέχρι κλειστό ακόμα.
1: Δεν σε ακούω.
5: Μέχρι κλειστό ακόμα.
1: Όχι, δεν είσαι κλειστό στο χώρο. Σε λέγεται παρακαλώ.
8: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Γεια σου, Γιώργο.
8: Λοιπόν, πρώτα τον Κάσαντο, τον Μπρόμ, τον έχω χεσμένο. Δεν τον υπολογίζω. Είναι μεγάλο σαν Έλληνα. Όποιο λέει η Τουρκία μπορεί να μπει στην Ελλάδα μέσα σε 2 ώρες, είναι μεγάλο αν Έλληνα. Τελεία και πάμε. Ούτε ουδέτερος είναι τίποτα. Αυτός μισεί την Ελλάδα, μισεί τους Ποντίους. Ποιος είναι ο λόγος του, δεν μας λέει. Ψυχολογικά προφανώς είναι. Ο άνθρωπος είναι μίζερος, δεν ασχολούμεθα μαζί. Τώρα, να απαντήσω σε αυτό που ρώτησε ένας αγαπητός ακροατής πριν από 10-15 λεπτά σχετικά με τουρκική υπηκότητα των κληρικών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Λοιπόν, το διάταγμα 1092 του 1923 και μιλάω τώρα για τουρκικό διάταγμα, πριν καν στεγνώσει το μελάνι των υπογραφών στη συνθήκη Λοζάνης, επέβαλε το τουρκικό κράτος με το διάταγμα 1092 του 1923 ο Πατριάρχης να είναι Τούρκος υπήκος. Δηλαδή, παραβιάζει τη συνθήκη των Ζάνης αυτό. Μάλλον ναι. Νόμιζε ο Κιμάλ υπήρχε κάποιο παραθυράκι εκεί και το επέβαλε. Δεν πήγε ποτέ στο δικαστήριο αυτή η υπόθεση. Οι δικοί μας το πήρανε και είπαν εντάξει. Ναι. Έτσι όποιος είναι υποψήφιος Πατριάρχης πρέπει και αυτός να είναι Τούρκος υπήκος. Έτσι έχουμε Ιερά Σύνοδο γεμάτο Τούρκους υπήκους, μόνο και μόνο ώστε να τεινάξει μια μέρα ο Θεός να φυλάξει ο Πατριάρχης, να είναι υποψήφι Πατριάρχης, απλά πράγματα. Γίνεται Τούρκος υπήκος για να μπορεί να είναι Πατριάρχης. Τώρα, είναι σε αυτό θέμα εσχάτης προδοσίας. Αυτό το αποφασίζει ο λαός, Άγγελε, ο ελληνικός λαός. Πάντως αυτή είναι η απάντηση.
1: Ναι, άκουσε όμως Γιώργο. Αυτό δεν είναι όμως στην Ελλάδα και δεν ισχύει αυτός ο νόμος στην Ελλάδα.
8: Η Ελλάδα δεν υπάγεται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Δεν υπάρχεται, δεν υπάγεται εκεί. Όμως το Πατριαρχείο εδώ στην Αμερική θα πρέπει ο ελληνισμός...
8: στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως.
1: Γιώργο, θα πρέπει...
8: Η Αρχιεπισκοπή ναι, εδώ στην Αμερική.
1: Ένα λεπτό. Πατριαρχείο. Εγώ θα παρουσιάσω ένα ιστορικό με βοήθεια κάποιων ιστοριογράφους την αλήθεια. Την αλήθεια η οποία λέει όταν δημιουργήθηκε η πρώτη εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Γιώργο, άνοικε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας.
8: Okay.
1: Και ο Πατριάρχης τότε ήταν εδώ και πέθανε εδώ στο Κρήγορε. Του έκανα πολλές συνεντεύξεις, μου είχε πει την ιστορία, έβγαινε στον αέρα, είχε το σπίτι του και το εξοπλίσιο του απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Τριάδος. Πολλοί από το Κρήγορο το θυμώνται.
8: Δεν έπαιρνε λεφτά. Άκουσε, θα σε πω τώρα κάτι.
1: Κάτσε, δεν έπαιρνε λεφτά, δεν έπαιρνε τίποτα. Άμα όμως βάλουμε την ιστορία κάτω και πρέπει να βρεθούμε όλοι μας, γιατί υπάρχει μεγάλη τουρκική προπαγάνδα στους Ελληνοαμερικανούς πλούσιους στην Αμερική. Η Τουρκία, όπως δεν θα αφήσει το Κυπριακό να φύγει από τα χέρια της, άλλο τόσο θα αφήσει και την Αρχιεπισκοπή να φύγει από τα χέρια της Τουρκίας. Έχει πράξεις, έχει οικονόμα και τα πάντα. Το κατάλαβες Γιώργο?
8: Καταλαβαίνω τι λες, Άγγελε.
1: Είναι κάτι το οποίο τα λεφτά μας, τα δικά μας πάνε στην Τουρκία, όχι Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία πάνε. Και ο Τούρκος τα παίρνει και αγοράζει όπλα για να κάνει ζωή στην Ελλάδα.
8: Να ενημερώσω. Όπως έχουμε κάνει μία έρευνα ανάλυση αυτήν την εκπομπή πριν χρόνια και δημοσιεύθηκε κιόλας στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, την πρώτη ελληνική ορθόδοξη εκκλησία εδώ στην Βόρεια Αμερική την έκτισε ο Μπενάκης
1: στη Νέα Ορλεάνη.
8: Ναι. Και δεν άνοικε, από ό,τι γνωρίζω, δεν άνοικε σε κανένα πατριαρχείο.
1: Πουθενά.
8: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μετά, ναι, χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες. Αλλά θέλω να πω κάτι...
1: Και η εκκλησία, άκουσε Γιώργο, η ιστορία τη γράφει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο αρχιεπίσκοπος και κάθε αρχιεπίσκοπος που έρχεται από την Τουρκία. Στο ελληνικό χωριό, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου ακόμα είναι μία εγκρεμή υπόθεση η οποία δεν πρέπει να ανήκει στην Κωνσταντινούπολη.
8: Ναι.
1: Ο καθεδρικός ναός αυτός φτιάχτηκε με τούβλα από τον ιδρώτα των Γαλλίμιων Σημειακών και κάποιες άλλες φυλές από τα νησιά εδώ και 120 χρόνια. Το 1960 νομίζω ήταν 65 εκεί, όταν είχε έρθει ο παπάς ο Τρίφωνας, έβαλε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου όχι ολοκληρωματικά αλλά να είναι η ενωμένη εκκλησία με τη Νέα Υόρκη στην Αρχιεπισκοπή της Νέας Υόρκης. Αλλά δεν έχει η Αρχιεπισκοπή τα ντις, τα ID και τα λοιπά, ξέρεις, και τα ντις της εκκλησίας, τα οικόπεδα, ό,τι πρόπρετη έχει, αυτά ανήκουν στην κοινότητα.
8: Ναι.
1: Στο Τάπος Πλούς υπήρχε κοινότητα, όπως ήταν στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο. Δυστυχώς όμως με το Γιαλουράκι τότε μας τα λέει και ο ίδιος. Κάνανε μεγάλα λάθη. Το Συμβούλιο, για μην φέρουμε παπά, λέει και δεσπότη από την... γιατί κάνει τα θεοφάνεια αυτή και δεν έρχονταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εδώ. Απαγορευόταν να έρθει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στο Τάπος Πλούς. Είχαμε προβλήματα μεγάλα. Και αντιμετώπισε, αντιμετώπισε η εκκλησία του Τάπος Φινής τεράστια προβλήματα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Σαμποτάρισμα στον Άγιο Νικόλα.
8: Ανησυχητικό, σε παρακαλώ.
1: Για λέγε.
8: Λοιπόν, πρώτον ο Μάνος και η Κατερίνα γράφουν ότι τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη ανήκουν στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα καλό αυτό, κακό, ας πούμε καλό. Τώρα πάμε αλλού. Εσύ μιλάς για χρήματα που πάνε από την Αμερική στην Τουρκία, σωστά?
1: Ναι.
8: Λοιπόν, έχουμε μία είδηση. Εδώ στη Βοστόνη υπάρχει θεολογική σχολή, σωστά?
1: Ναι.
8: Λοιπόν, και είναι, μπορώ να πω ότι η έκτασή της είναι αρκετά μεγάλη. Και μία από τις πιο πλούσιες περιοχές προαστίων Βοστόνης, Brookline.
1: Ναι.
8: Ξέρεις τι έγινε, Άγγελε, τι υπέγραψαν πρόσφατα, πριν λίγες μέρες?
1: Για πες μου.
8: Ένα κομμάτι πάνω από 20 εκτάρια, δηλαδή πάνω από 80 στρέμματα, το οποίο δεν μπορεί να οικοδομηθεί, λόγω πολεοδομίας της πόλης του Brookline, zoning, πουλήθηκε. Πάνω από $1 εκατομμύριο το acre, δηλαδή μιλάμε για περίπου 20 με 25 εκατομμύρια δολάρια.
1: Και αυτά τα λεφτά πού πήγαν?
8: Ρωτάμε τώρα αν κάποια από αυτά τα χρήματα θα πάνε στην Τουρκία.
1: Ου.
8: Πρέπει να γίνει έρευνα, Άγγελε. Γιατί εάν κάποιοι, να γνωρίζετε ότι ό,τι χρήμα πάει στην Τουρκία, στο Πατριαρχείο, από την Αρχιεπισκοπή εδώ, το 30% φορολογείται από τους Τούρκους.
1: Ναι.
8: Έτσι, αν πάνε τα μισά τα χρήματα, λέω τώρα, από τα 20-25 εκατομμύρια, πες 10 εκατομμύρια, η Τουρκία θα πάρει τουλάχιστον τα 3, το τουρκικό κράτος. Έτσι, Άγγελε, αυτά ακούγονται μόνο σε αυτή την εκπομπή, και πρέπει να το ψάξουμε, Άγγελε.
1: Για να αρχίσουμε τις έρευνες μας, να μάθουμε.
8: Εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχουν κληρικοί στη Νέα Υόρκη που ακούνε αυτή την εκπομπή. Όσοι έχετε, που μ' ακούτε τώρα, κληρικοί στη Νέα Υόρκη, ελληνική ευαισθησία, ελληνική συνείδηση και δεν είστε πουλημένοι πληρωμένοι, επικοινωνήστε με τον κύριο Αγγελάτο και πέστε τον κανένα δύο πράγματα που γνωρίζετε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω, Γιώργο, ότι έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ιερείς σε όλη την Αμερική και τον Καναδά και Λατινική Αμερική, και τους σέβομαι και πραγματικά πολλοί από αυτούς είναι ήρωες για μένα, ναι. Όπως ο Άσος κάτω στην Κολούμπια. Και συζητάμε πολλές φορές τα βράδια, ξενυχτάμε μαζί. Καμιά φορά έχω 3-4 μαζί, ξέρεις, chat, ξέρεις, και μιλάμε private. Και θα βρούμε κάποιες λύσεις. Και ένα από τα φλέγον θέματα, Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι? Πώς θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε την ελληνική λειτουργία πίσω στις εκκλησίες μας και τα παιδιά μας να μιλάνε ελληνικά.
8: Ακριβώς.
1: Ξέρεις ότι υπάρχουν ιερείς που φοβούνται να μιλήσουν υπέρ της ελληνικής ορθοδόξης εκκλησίας και υπέρ της ελληνικής γλώσσας για να μην χάσουν τη δουλειά τους?
8: Άγγελε, είχα πάει πριν χρόνια στη βιβλιοθήκη, στη θεολογική σχολή, για να κάνω μια έρευνα σε μια παλιά ελληνοαμερικανική εφημερίδα, την οποία είναι στη βιβλιοθήκη της Ελληνικής Σχολής. Εκεί πέρα έβλεπες όλους τους μαθητές, μία ελληνική λέξη δεν άκουσα μεταξύ τους.
1: Ο συγχωρεμένος ο παπάς Χόντρος, Ιωάννης Χόντρος, τον ξέρετε όλοι σας οι παλιοί, για 37 χρόνια, 35 χρόνια, παπάς στην Αγία Τριάδα. Όταν ήρθε αυτός ο παπάς εδώ στην Αγία Τριάδα, ήρθα και εγώ με τον αδερφό μου και ανοίξαμε το σταθμό. Και ο σταθμός ήταν μισό μήνυμα μακριά από την Αγία Τριάδα, στο Κρίγορα, τα στούντιά μας. Και πήγαινε στην Αγία Τριάδα για καφέ. Και κατούρεσε αυτόν τον παπά. Και του λέω, έλα να μας τρεπίσω να κάνεις καμιά κουμπούλα εκεί πέρα 15 λεπτά κάθε Σαββάτο. Και έρχονταν το Σαββάτο και μίλαγε για το Ευαγγέλιο. εξηγούσε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Πώς έχω τους Ευαγγελικούς Γιώργο κάθε Σαββάτο, είχα και τον παπά χόντρο και την Ορθόδοξη Εκκλησία.
9: Ναι.
1: Και μου λέει, τι θα κάνω δεν ξέρω. Εδώ έχουν χωριστεί στην Αγία Τριάδα, η μεν και η δεν. Αγγλικά, ελληνικά. Τελικά, κέρδισε ο παπάς και λέει ότι η ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λέγεται ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, να πετάξουμε ελληνική σημαία, να πετάξουμε και τα Ευαγγέλια όλα έξω. Και να την κάνουμε ό,τι άλλη εκκλησία που δεν έχει ελληνικά. Σε αυτή την εκκλησία όταν έρχεστε μιλάμε μόνο ελληνικά. Στην Αγία Τριάδα τώρα, Γιώργο.
9: Ναι.
1: Έγινε χαμός.
3: Κύριε Γιαντουρίδη, να ρωτήσω κάτι.
1: Ένα από το γιατρέ, ένα από το γιατρέ, με διακόπτη, σε παρακαλώ. Και τι έγινε, Γιώργο. Μου λέει ο παπάς Χόντρας, ο Ιωάννης, όταν ήμουν μαθητής, Άγγελε, στην θεολογική σχολή της Βοστόνης, οι δάσκαλοι τους ήτανε από το Άγιο Όρος καλόγυροι.
9: Τόπο!
1: Και λέει, εγώ 20 χρονών παιδί, με τους φίλους μας τους άλλους, 20 άριδες, 22 χρονών, 23 χρονών, 25 χρονών.
9: Αυτό ήταν επί Ιακώβου.
1: Επί Ιακώβου, άκουσε, άκουσε. Και όταν εμείς μιλάγαμε αγγλικά, γιατί η γλώσσα μας η μητρική ήτανε αγγλικά,
9: μας μάλωναν.
1: Επέρνανε, λέει, καλόγυροι το λουρί και μας πλακώνανε στο ξύλο.
9: Α, μπράβο.
1: Ξύλο, λέει, με τη βέργα και τα αυτά. Εδώ μέσα, λέει, που μπήκατε, ξεχάστε τη μητρική σας γλώσσα, ξεχάστε τα πάντα. Μιλάτε μόνο ελληνικά αναμεταξύ σας.
9: Άγγελε, η Ορθοδοξία έχει θεμέλια στην Καινή Διαθήκη.
1: Έχει, ακριβώς.
9: Η Καινή Διαθήκη είναι, ναι, ελληνική. Ναι. Δεν μπορείς να διαβάσεις την Καινή Διαθήκη εάν δεν γνωρίζεις ελληνικά. Δεν μπορείς να είσαι Ορθόδοξος εάν δεν είσαι Έλληνας.
1: Ναι. Τέλος πάντων, υπόθεση του εξής, ότι αυτά υπήρχαν μέχρι τότε. Και τα μιλάγανε καλά τα ελληνικά τους. Σήμερα, θεολογική σχολή Βοστόνης, ο Μητσοτάκης προσέφερε 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια αυτή.
9: Αυτό ήταν από το 19, 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: 2 εκατομμύρια.
9: Από το 19 ήταν αυτό.
1: Θα σου πω κάτι, Γιώργο. Ξέρω ότι πολλοί κόσμοι δεν πάει το Μητσοτάκη. Αλλά σε αυτό το σημείο εγώ του δίνω credit για ένα λόγο. Ότι τα 2 εκατομμύρια δεν τα έστειλε στη θεολογική σχολή. Ξέρεις γιατί. Γιατί πληροφορήθηκε ο Μητσοτάκης εδώ στο ελληνικό χωριό την άλλη μέρα. Ήμουνα μπροστά εγώ που τα άκουσα, όχι από μένα, ναι. Λέει, δεν τα στέλνεις τα 2 εκατομμύρια να χτίσουμε κανένα γεροκομείο για τους ανθρώπους που έχουν να φάνε ή για τα φτωχά παιδιά, παρά στην θεολογική σχολή της Βοστόνης, που εκεί βγάζει μόνο ανθέλινες παπάδες και δεν μένανε μία λέξη ελληνικά. Και λέει ο Μητσοτάκης, τι είπες, δεν μιλάνε ελληνικά. Όχι, λέει. Μα εγώ τα στέλνω για τα ελληνικά, λέει. Και εκεί χάρασε το γλυκό, Γιώργο.
9: Τώρα δεν ξέρουμε πόσα λεφτά έστειλε το ελληνικό κράτος.
1: Δεν έστειλε τίποτα. Τίποτα.
9: Τα πρώτα 2 εκατομμύρια τα έστειλε, το γνωρίζω.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν,
9: αλλά είπατε κάθε χρόνο, δεν ξέρω μετά.
1: Δεν ξέρω αν τα έστειλε και τα 2 εκατομμύρια.
9: Ο γιατρός ήθελε να ρωτήσει κάτι.
1: Yeah, γιατρέ, αλλά πρώτα πάμε σε ενεκτήση η εκπομπή. Έλα, γιατρέ. Γιατρέ.
3: Ναι, μα ακούτε.
1: Ναι.
3: Ναι. Θέλω να πω ότι το 30% δηλαδή το φορολογεί το τουρκικό κράτος, είπε ο κύριος Γιαλτουρίδης.
9: Ναι.
3: Δηλαδή τα λεφτά των Ελλήνων τα παίρνουν οι Τούρκοι, ναι, παρασιτούν σε βάρος μας και τα κάνουν όπλα και σφαίρες που θα τα ρίξουν εναντίον μας σε λίγο καιρό.
9: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, τα λεφτά των Ομογενών, γιατί μιλάμε για την Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Γιατί η Αρχιεπισκοπή Αμερικής είναι αυτή που, ναι, κρατάει το Πατριαρχείο. Οικονομικά ζωντανό.
3: Κύριε Γιαλτουρίδη, μίλαγα και οι Έλληνες πεινάνε. Μίλαγα με ένα μοναχό, με ένα σκητή, και μου έλεγε ο άνθρωπος δεν είχε να φάει. Και οι Έλληνες πεινάνε εδώ πέρα. Για να παίρνουν, ναι, τα λεφτά οι Τούρκοι, για να τα κάνουν σφαίρες και να τα ρίξουν εναντίον μας.
9: Δεν βρίσκεται. Δεν βρίσκεται. Αυτό ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι.
3: Είναι λυπηρό.
9: Το 30% το κρατάει το τουρκικό κράτος.
3: Το κρατάει και τα χρησιμοποιεί εναντίον μας. όπως τα χρησιμοποίησε στην Κύπρο και είδαμε τα αποτελέσματα.
9: Έτσι ακριβώς.
3: Είδαμε τα αποτελέσματα.
9: Έτσι ακριβώς. Και τώρα, όπως είπε ο Αγγελάτος νωρίτερα, θα τιμήσουν τον Ζελένσκι. Τον άλλο μήνα. Τον αν θέλει να...
1: Ναι, αλλά τώρα μου στείλανε ότι γίνεται μεγάλη συγκέντρωση, Γιώργο. Έχουν ξεσηκωθεί οι Αχέπανς και η Αχέπα, λέει, της Αμερικής στη Νέα Υόρκη έχει χωριστεί σε δύο κομμάτια. Η ελληνική Αχέπα που είναι εναντίον του Αρχιεπισκόπου και η Αχέπα, η αγγλοσαξονική Αχέπα της Αμερικής, η αγγλοσαξονική Αχέπα της Αμερικής είναι υπέρ του Ζελόσκι και να στείλουν και λεφτά στην Ουκρανία. Από τα
9: ναι,
1: λεφτά. Άρα και η Αχέπα πάει. Και βγήκε κάποιος άλλος, ο οποίος... Άστα, μην τα πω στον αέρα του τι είπαν για την Αχέπα. Πολύ άσχημα πράγματα για την Αχέπα στη Νέα Υόρκη. Πολύ άσχημα πράγματα. Λυπάμαι.
9: Ο Μάνος γράφει για έναν ιερό ναό Αγίου Γεωργίου στην Αμερική, λέει, αλλά πια πολύ δεν γράφει. Οι ιερείς ψάλλουν στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά. Ναι, το έχουμε δει αυτό, Μάνο. Έχουμε δει Βυζαντινούς σε εισαγωγικά ύμνους στα αγγλικά. Αυτό δεν γίνεται. Βυζαντινός ύμνος είναι αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.
1: Γιώργο, έχει γίνει μια προπαγάνδα που δεν μπορούν η νέα γενιά να αντιμετωπίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρεις, εγώ που μιλάω τώρα έτσι, ξέρεις τι πόλεμο θα μου αρχίσουνε. Ότι είμαι εναντίον της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ξέρω που πάει η υπόθεση.
9: Θέλουμε να την διατηρήσουμε, δεν είμαστε εναντίον.
1: Εγώ δεν είμαι εναντίον του Πατριαρχείου μας, ούτε της Μητροπόλεως μας, ούτε στους παπάδες μας. Εμείς θέλουμε η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και 2.000 χρόνια κρατιέται. Γιατί εμείς θα δώσουμε το δικαίωμα να τη διαλύσουμε και να κλείσει η Εκκλησία. Και να πούνε οι Τούρκοι όλα τα πρόπερ της Αμερικής ανήκουν στην Τουρκία.
9: Λέβεις έτσι ακριβώς.
1: Γιώργο, όλα τα πρόπερ της, εκτός από τον Άγιο Νικόλα, όλα τα πρόπερ της Αμερικής, στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, ανήκουν στην Τουρκία, στον Ερντογάν.
9: Αλλά αυτό μπορούμε να το παλέψουμε, μην ανησυχείς.
1: Μα να το παλέψουμε, θα δοθεί μεγάλη μάχη.
9: Να το παλέψουμε.
1: Αλλά δυστυχώς όμως.
9: Με τίτλους ιδιοκτησίας, πάμε πίσω 100 χρόνια από ό,τι χτίστηκε η εν λόγω εκκλησία, για παράδειγμα.
1: Ναι.
9: Και αποδεικνύουμε ότι εάν άλλαξε χέρια πριν 20-30 χρόνια, άλλαξε χέρια παρανόμως.
1: Ναι.
9: Δηλαδή,
3: κύριε Γαλτουρίδη,
9: και δεν άνοιξε
3: το Πατριαρχείο.
9: Μα ούτε το Πατριαρχείο δεν έχει.
1: Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε, ένα. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Τελειώνει η εκπομπή.
3: Ναι, εκεί είναι Τουρκία, κύριε Γιαλτούρη. Θα έπρεπε να είναι στην Ελλάδα το Πατριαρχείο. Εκεί έχει διακοσμητικό ρόλο.
9: Όχι, και δεν ξέρω αν έχει και φιλελληνικό. Όχι, το Πατριαρχείο πρέπει να μείνει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί έγινε λόγο να έρθει. Να γίνει και στο. Να έρθει στο Άγιον Όρος. Όχι, να μείνει εκεί.
1: Πρέπει.
9: Εντάξει, είναι το τελευταίο ελληνικό που έχουμε εκεί.
3: Να μην έχει. Εξουσία, ας μείνει να είναι διακοσμητικό εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, με κλείνει το κομπιούτερ. Είναι 7 η ώρα. Πρέπει να συνεχίσω.
3: Αυτό να έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο.
1: Άλλη μέρα, άλλη μέρα.
9: Είναι ευαίσθητο θέμα αυτό, Άγγελε, πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Άλλη μέρα, άλλη μέρα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να συνεχίσω την εκπομπή. Καλό βράδυ, συνεχίζουμε με τον αδερφό Πάνο και μετά θα έχω μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα στο δικό σας το κανάλι. Την αγάπη μου από την Ηλιόλου στην Κυζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, αγαπημένα. Και να περνάτε καλά.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Μας υποχρέωσες. Στράτος Διονυσίου.

Super Mix.

0: Της φωνής των Ελλήνων. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision. 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε με Νίκο Γκουναρή. Τέτοια αγάπη.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Crossman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Τα Supremex της φωνής των Ανιών.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισο Clearwater. Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Του χρόνου τις τρόφες. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την πιο λουστή και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

0: έγραφε γιατί η λογοκρισία ήταν αυστηρή. Μετά συνέχισε περιέργως, παραξενευόμενος και ο ίδιος.
1: Στα Super Mix της Φωνής των Ελλήνων.

0: αμέσως μετά τα Δεκεμβριανά στο κείμενο Ελληνικό Σοσιαλισμό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
2: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
3: Στράτος Διονύσιο με σκότωσε γιατί την αγαπούσα.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας

Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix της φωνής των

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
0: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός, εξακολουθώ.

Gondoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Την εκπομπή που ακούτε επιμένει και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.